0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κοιμήσαμε ένα πρωί.
3: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: πέτρα.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Παναγιώτης Μαργαρής στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κινήσαμε ένα πρωί.
2: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
2: Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

στιγμές που γελώ σ' ό,τι μου δίνει η μοίρα. Σ' ό,τι μου δίνει η μοίρα και άλλες στιγμές που τρέχουνε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε,
12: ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε. Ανταμώνουμε και σήμερα. Τρία λεπτά, τώρα σε μερικά δευτερολεπτάκια, τέσσερα λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Ασφαλώς και θα τα πούμε όλα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και ασφαλώς επειδή τα πράγματα, ναι, τώρα είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Ναι, βρίσκονται σε μια γενικότερη ύφεση τα τρία βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Μετράμε τέσσερις μέρες. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νύχτα όπου έδιναν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες. Το πιο ενεργό σημείο παραμένει πάνω από την Ψάθα, όπου μικρές διάσπαρτες εστίες, αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια που λέμε, προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Η περιοχή επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις τομείς, έτσι σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα: βόρεια προς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Κυθερώνα, νότια προς Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και Ζάχουλη, και νοτιοανατολικά προς Κανδύλη, Μονή Καμάρα και Μέγαρα. Ασφαλώς με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και τα πτυτικά μέσα, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις διά αέρος. Τώρα θα τα δούμε όλα και θα τα συζητήσουμε. Αρχίζουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονική ροή εκπομπών, και τι εννοώ, και μακάρι να παραμείνουμε σε αυτό, να είμαστε εδώ για να τσακωνόμαστε για τα πολιτικά. Να τσακωνόμαστε γενικότερα για τα υπόλοιπα θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αφού το κάνουμε και την εισαγωγή μας και όλα τα σχετικά, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, για να μας δώσει τη γενικότερη εικόνα, και θα την παρακολουθούμε αυτή την εικόνα, αλλά θα αρχίσουμε, επαναλαμβάνω, να μπαίνουμε σε κανονική ροή, και ελπίζουμε όλο τον Αύγουστο που θα είμαστε εδώ μαζί σας να είμαστε σε κανονική ροή. Και το καταλαβαίνετε, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Από τη μία για να αρχίσουμε να θυμόμαστε τα παλιά. Από την άλλη για να ξορκίσουμε το κακό. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη σε κανέναν. Το τρίτος και ίσως από τους σημαντικότερους λόγους, να δούμε, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε στην ώρα, στη στιγμή του απολογισμού, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Τι πήγε και φέτος και στην προκειμένη περίπτωση λάθος. Φταίει τελικά μόνο ο άνεμος ή φταίνε και άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όλοι είμαστε στεναχωρημένοι, θρηνούμε, διότι αυτό το κύμα των πυρκαγιών που ξεκίνησε από τα τέλη Ιουλίου συνεχίζεται ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Το πάρα πολύ θετικό δεν φυσάει. Που φτάσαμε να λέμε αυγουστιάτικα, αχ δόξα το Θεό δεν φυσάει. Που ξέρετε, όταν είμαστε πιτσιρικάδες τον Αύγουστο, το αεράκι το θέλαμε, διότι κεγόμασταν από τη ζέστη όμως. Θα μου πεις, τότε ρε Παπαδάκη, δεν υπήρχανε φωτιές. Ασφαλώς και υπήρχανε, δεν υπήρχανε mega fires.

Και επειδή πάρα πολλοί στέλνατε μηνύματα και χθες ότι εντάξει, την ανικανότητα, τη βαφτίσουμε, την κάνουμε, τυράνουμε, αυτός είναι ένας διεθνής όρος. Δεν ξέρω να σας πω την αμαρτία μου. Ναι, και χαζομάρα κιόλας που είχαμε δύο μέρες και βγάζαμε στον αέρα τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, που δεν τον ρωτήσαμε πώς βγήκε αυτή, από ποια χώρα προέρχεται. Δεν είναι δικό μας δηλαδή δημιούργημα. Σε κάθε περίπτωση η καταστροφή είναι απίστευτη. Κάει και ένας ορεινός όγκος, ο οποίος ήταν πνεύμονας στην κυριολεξία, στην ευρύτερη και όχι μόνο περιοχή. Αναφέρομαι στο όρος εκεί στο βουνό, στον Κυφερώνα. Όπως τα προηγούμενα χρόνια, μονίμως είχαμε φωτιά από την άλλη, από την πίσω πλευρά, στα Γεράνια Όρη. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Πολλές καλημέρες, επαναλαμβάνω. Θέλουμε ασφαλώς τη δική σας καθοδήγηση, τα δικά σας μηνύματα. Είτε μας στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr, είτε καλείτε στο 211-200-8200. Εκεί σας αναμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 29 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Είδατε από κεκτημένη ταχύτητα, πήγα να πω ότι θα ανατείλει, ναι, γιατί είμαστε πολύ πρωινοί τύποι. Για μας είναι ψιλομεσημεράκι τώρα. Θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 216η ημέρα του έτους. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ήδη ο ήλιος λούζει όλη την πρωτεύουσα, με μαζεσταίνει τόσο όσο, να πω εγώ. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους όσοι και όσες βρίσκεστε είτε καθοδόν προς την εργασία σας, είτε κάποιοι τελειώνετε τη βάρδιά σας από το νυχτοκάματο και ετοιμάζεστε να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Σε κάθε περίπτωση, όπως επιστρέφετε ή όπως πηγαίνετε, με προσοχή, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Αυτά τα φαναράκια τα οποία υπάρχουν, αυτά τα λαμπάκια τα οποία υπάρχουν στην άκρη του δρόμου, ξέρετε, δεν έχουν εξομήνια από τα Χριστούγεννα, δεν είναι λαμπάκια των Χριστουγέννων και απλά τα έχουν ξεχάσει οι Δήμοι. Όχι. Στο κόκκινο σταματάμε. Στο πορτοκαλί επίσης πατάμε φρενάκι, δεν πατάμε γκάζι για να φύγουμε, να προλάβουμε το κόκκινο. Αντιθέτως, σταματάμε. Στο πράσινο, όταν υπάρχει πράσινο, συνεχίζουμε κανονικότατα, αλλά χωρίς να κάνουμε ράλι. Ευτυχισμένος ραλίστας στη λεωφόρο Κηφισίας, στην τοποθεσία λεωφόρο Κηφισίας. Δεν συνάδουν όλα αυτά, το καταλαβαίνετε και από μόνοι σας. Έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου, στη σημερινή μας ατζέντα.

Σαν σήμερα το 1865 και ασφαλώς από αυτή την πολύ υπέροχη γωνιά θα ξεκινήσουμε, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος στην Ελλάδα.

Αυτός ο τύπος που ακούγεται και μας υπενθυμίζει ότι όσο άσχημα και αν πηγαίνουν τα πράγματα, όση μαυρίλα και αν θέλουμε από μόνοι μας να κουβαλάμε μέσα μας ή μας την έχει προκαλέσει κάποιος, ο κόσμος μας παραμένει ακριβώς αυτό. Από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, Louis Armstrong, Αμερικανός, τροπεντίστας, γενέθλια θα είχε σήμερα ή αν ζούσε, αλλά ο άνθρωπος θα ήταν Μαθουσάλας, διότι γεννήθηκε το 1901. Μας έχει αφήσει λοιπόν αυτές τις πολύ μεγάλες ομορφιές. Με αυτή ίσως να είναι, όχι ίσως, η μεγαλύτερη ομορφιά που έχει αφήσει ως παρακαταθήκη.

αθλητικές οι γωνιές στο ημερολόγιο μας. Το 1984 ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Το 1992 η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ταεκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Είναι από τις γωνιές που πάντα χαιρόμαστε να τις βλέπουμε, να τις θυμόμαστε, διότι ο αθλητισμός της χώρας μας μας κάνει πάντα υπερήφανους. Το άσμα το ακούτε, χθες δεν το ακούσατε, ήταν δύσκολες οι περιστάσεις και οι καταστάσεις, σήμερα το ακούτε, σας έχω αρχαίο γνωμικό. Θα πάμε στα κλασικά.

Ο Πλάτωνας λοιπόν, ο σπουδαίος αυτός αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, έχει αφήσει πλήθος γνωμικών. Ενδεικτικά, μάλλον αδικήσθε ή αδικήν, ή το ούτο ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το ευζήν, και είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος εάν πρώτα δεν βελτιωθεί ο άνθρωπος. Η μετάφραση του μάλλον αδικήστε ή αδικήν, καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Η μετάφραση επίσης του ούτο ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφ ζήν, δεν πρέπει να θεωρούμε υπέρτατο αγαθό απλώς τη ζωή, αλλά το να ζούμε καλά και έντιμα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Μπόνους, γνώση χωρίς δικαιοσύνη πρέπει να ονομάζεται πανουργία και όχι εξυπνάδα. Η εξυπνάδα χωρίς ηθική γίνεται επικίνδυνη, αδέρφια μου. Γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Προχωράμε για τα υπόλοιπα. Πάμε, κυρία Χριστοδουλού.

0: σε πάρα πολύ λίγο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε στην αρχή για το μέτωπο των πυρκαγιών. Θα συζητήσουμε και αυτό το οποίο θα σας αναφέρω τώρα με τον κύριο Τσίγκα, για να μας δώσει και την τελευταία εικόνα. Θεωρούνται κρίσιμες οι ώρες μετά τη μία, μία και μισή το μεσημέρι, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, όταν η υγρασία πέφτει. Ευνοεί το συγκεκριμένο κομμάτι νέες αναζωπυρώσεις. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε και τους ανέμους να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί, έως να μην υπάρχει και καθόλου, ρε παιδάκι μου, ούτε αεράκι, τίποτα. Στη μάχη βρίσκονται 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων, μαζί με εθελοντές και υδροφόρες. Συνδράμουν και 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 οχήματα, ενώ συμμετέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχουν και μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και υποστηρίζουν την επιχείρηση με υδροφόρες και δεξαμενές. Τώρα, κύριε Τσίγκα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και σήμερα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάνω από 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία έχουν.
1: Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή, το νούμερο θα είναι τριψήφιο, αυτό μπορώ να πω. Τώρα, ακριβώς όταν θα γίνει η χαρτογράφηση και η ακριβής αποτύπωση, το ζητούμενο είναι ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες σε δασικό περιβάλλον αλλά και σε περιουσίες συμπολιτών μας. Σε μονάδες παραγωγής, κτηνοτροφικές μονάδες. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι όλη αυτή η περιοχή έχει έντονο καπνό.
0: Το είχα πραγματικά την ελπίδα ότι θα μου λέγατε, τι λες ρε Παπαδάκη, πού τα βρήκες αυτούς τους αριθμούς, δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς.
1: Υπάρχουν και σημεία τα οποία έχουν μείνει άκαυτα μέσα από... σε κάποια σημεία μέσα σε όλο αυτό το περίγραμμα που δώσατε, όπως το περιγράψατε. Το ζητούμενο τώρα είναι όλη αυτή η πυρκαγιά εδώ που είναι σε εξέλιξη, όλο το κομμάτι εδώ στο Αλεποχώρι, ανάμεσα από Ψάθα και Αλεποχώρι. Αυτή τη στιγμή πετάνε 4 Έριξον, επιχειρούν, όπως είπατε στους αριθμούς πριν, και μονάδες δασοκομάντος και εθελοντές και ένοπλες δυνάμεις, σε διασπορά όλος ο κόσμος. Υπάρχουν όμως αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την αντιμετώπιση από τους πήγιους, δηλαδή όσοι είμαστε τώρα εδώ, υπάρχει τεράστια δυσκολία και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να επιχειρήσουν. Υπάρχει σημεία με έντονες χαραδρώσεις. Η γεωμορφολογία είναι απότομη, δεν έχει πρόσβαση εύκολη όχημα πυροσβεστικό έτσι ώστε να μπορέσει να προσβάλλει την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά, ξέρετε, για να σβήσει θέλει ψήξη από κάποιο όχημα. Το όχημα αυτό να μπορεί η σωλήνωση μέσω της αυλίας να φτάσει. Υπήρχαν εγκαταστάσεις, δηλαδή είναι οι σωλήνωσεις με τα άκρα τα οποία ρίχνουμε, που μπορεί να ήταν και 500 μέτρα κάποιες και κάποιες φτάσαν και στο ένα χιλιόμετρο, όμως για να φτάσει το νερό από τους επίγειους απαιτούνται πολλά μπαρ πίεσης από το πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις ενδιάμεσα να βάζουμε κάποιες αντλίες έτσι ώστε να ενισχύουμε την πίεση για να μπορεί να φτάσει το ακροφύσιο μπροστά. Είναι αντικειμενικές δυσκολίες στο πεδίο, όμως όλοι οι πυροσβέστες εδώ με την εμπειρία τους θα κάνουν ότι είναι απολύτως δυνατό, ότι είναι εφικτό, έτσι ώστε να περιοριστεί όλο αυτό το μέτωπο και αύριο το πρωί τέτοια ώρα να έχουμε καλύτερη εικόνα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο, από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εχθές ήταν από άποψη καιρικών συνθήκων, θα τη χαρακτηρίζαμε εμείς τουλάχιστον, εσείς μπορείτε να μας πείτε κάτι διαφορετικό. Ήταν μια καλή ημέρα. Δεν υπήρχαν άνεμοι και μπορούσαν και κατάφεραν και επιχείρησαν με το σωστό τρόπο τα πτυτικά μέσα. Θα περιμέναμε, κύριε Τσίγκα, ότι ίσως το σημερινό πρωινό να μας λέγατε ότι εντάξει παιδιά, λήξη συναγερμού, τώρα κάνουμε τον απολογισμό. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ενεργά μέτωπα τα οποία δεν είναι και εύκολα. Δηλαδή εκεί νομίζω στη Μάνδρα υπάρχει πρόβλημα, έτσι, στην Ψάθα συγγνώμη, υπάρχει πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί εδώ από Ψάθα προς Αλεποχώρη. Είχαμε πει και χθες ότι λόγω της μεγάλης περιμέτρου της πυκνής βλάστης του συμπαγές δάσους που είναι σε όλη αυτή την περιοχή, οι θερμές εστίες είναι καθ' όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς και η δυσκολία είναι αντικειμενική για να αντιμετωπιστεί. Για να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά θα χρειαστούν σήμερα μέσα στην ημέρα πάρα πολλές ώρες, εφόσον οι άνεμοι δεν είναι ισχυροί και ο μόνος αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία ζεσταίνει τα θερμά σημεία, θερμαίνει τις επιφάνειες οι οποίες ήδη έχουν καεί, με αποτέλεσμα ο υπόροφος να παραμένει σε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα με το πρώτο φύσημα ή με την υπερθέρμανσή του καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με την ακτινοβολία, δηλαδή από τις 1 μέχρι τις 4, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μέσα στην ημέρα για να μπορέσουμε να δούμε τι θα βγάλει, δηλαδή τι νέες φλόγες θα βγάλει αυτή η πυρκαγιά, εφόσον σιγοβράζει το υπέδαφος. Εκεί θα έχουμε εικόνα και εκεί θα μπορέσουμε να δούμε το επόμενο στάδιο.
0: Είδαμε, μου στείλανε φωτογραφίες, βίντεο με το ερπιστριοφόρο, με το Λέοπαρντ, το οποίο έχει μετατραπεί σε πολύ δυνατό εργαλείο για δύσβατες περιοχές στην καταπολέμηση πυρκαγιών, κύριε Τσίγκα. Το κανόνι έχει μετατραπεί σε μάνικα.
1: Ακριβώς, είναι μια μετασκευή που έχει γίνει από έναν ιδιώτη, ναι, και μισθώνεται για αυτό το σκοπό κάθε χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα και διάνοιξης κάποιας αντιπυρικής ζώνης, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να επιχειρεί και να μπαίνει μέσα στο δάσος, αλλά είναι η έκταση τέτοια που επιλέγεται που θα γίνει προσβολή το συγκεκριμένο αυτό κατασβεστικό μηχάνημα.
0: Την επόμενη μέρα θα κάνουμε και τον απολογισμό, όχι τώρα. Να σβήσει ακόμα και το τελευταίο καντιλάκι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, διότι αυτά είναι τα επικίνδυνα αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς,
0: και όπως περιγράψατε, με το γεγονός ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά το μεσημέρι, εκεί υπάρχει, αυξάνεται η θερμοκρασία, πέφτει η υγρασία, όλο το κλίμα αρχίζει να ευνοεί τις αναζωπηρώσεις και να βάλουμε το χέρι μας, να κάνουμε το σταυρό μας και να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Σας
1: ευχαριστούμε
0: όλους, όλους τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για όλη αυτή τη μάχη που δίνεται κάθε φορά για το κοινωνικό σύνολο. Να είστε καλά.
1: Καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλημέρα.

Να ξέρετε και μέχρι, μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι, έτσι θα πάμε και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσω να διαβάζω και τα μηνύματά σας. Θα έχουμε διάφορες έτσι συνεντευξούλες ενδιάμεσα όπου βλέπουμε ότι υπάρχει προβληματάκι, αυτομάτως θα βγάζουμε ή τους ανθρώπους μας ή τους τοπικούς άρχοντες εκεί, όλοι όσοι βασικά έχουν εικόνα για το τι γίνεται στην περιοχή. Οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος του τώρα, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται πάντα ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Τώρα από εκεί και έπειτα, θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Εχθές και με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου, ο Θεοδόσης μας έδωσε σε όλους πάρα πολλά στοιχεία για αυτό το κομμάτι, για αυτή την παράμετρο. Κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι οι 11 συλλήψεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου μέχρι και την 1η Αυγούστου, από τις 11 συλλήψεις οι 1, 2, 3, 4 ουσιαστικά αφορούσαν θερμές εργασίες. Φοβερό. Και 11 συλλήψεις ατόμων, τα περιστατικά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Από τα 7 λοιπόν περιστατικά, τα 4 αφορούσαν θερμές εργασίες. Τροχό και ηλεκτροσυγκόληση. Έτσι, έχουμε και κάτι μπάρμπεκιο από εδώ από εκεί. Θα μας τα πει, δεν θα σας πω τα τελευταία τα καινούρια για να μας τα πει ο Θεοδόσης. Αλλά είναι φοβερό και μάλιστα κάποιοι, εντάξει, μας ψέγεται ότι δηλαδή το πρόβλημά σας είναι αυτό, όλα τα υπόλοιπα λειτουργήσαν τέλεια. Όχι, δεν λειτουργήσαν, δεν λέμε αυτό το πράγμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν κοντά στο νου και η γνώση που να πάρει ευχή, όταν είμαστε Ιούλιο-Αύγουστο, υψηλές θερμοκρασίες, όταν παραδείγματος χάρη βλέπεις ότι υπάρχει και αυτό το ξηρό του κλίματος, υπάρχει και αυτή η υγρασία, δεν μπαίνεις τώρα στη διαδικασία να κάνεις μπάρμπεκιου στην Ήπεθρο ή στην αυλή του σπιτιού την ώρα που μπορεί να υπάρχουν γύρω γύρω και οικόπεδα, ή δεν μπαίνεις στη διαδικασία, δεν έκανε, ίσως να είναι πρόκοπος όλο το χρόνο και σου ήρθε αυγουστιάτικα για να κάνεις θερμές εργασίες. Ξεκόλλησε το τέτοιο και πρέπει να το κολλήσεις τώρα. Όχι ρε μεγάλε, δεν θα το κολλήσεις τώρα. Είναι λοιπόν και μία παράμετρος που έχει να κάνει και με το θέμα της ατομικής ευθύνης. Και πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει η όχι απλή υποψία, κάτι παραπάνω από υποψία, εμπρισμού. Αυτά σε κάθε περίπτωση, τα οποία επαναλαμβάνω θα τα δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην επόμενη μέρα χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας βοήθεια εκεί, οι πυρόπληκτοι. Η πολιτεία θα κινηθεί πάρα πολύ άμεσα. Ήδη λέει έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές και θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ημέρες για να αρχίσουν να βγαίνουν και τα χρήματα από το Ταμείο Αρρωγής προς τους πυρόπληκτους. Το είπε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος. Θα προσπαθούμε από χθες, αλλά αντιλαμβάνεστε, προέχει σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο να γίνει άμεσα και γρήγορα η καταμέτρηση και βεβαίως να σταλούν τα χρήματα στους πυρόπληκτους, γιατί οι άνθρωποι κάποιοι από αυτούς δεν έχουν που να μείνουν. Αυτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχουμε τίτλους. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Μάνη του Πειραιά.

Αφήσαμε λίγο παραπάνω το τραγουδάκι. Ο Βασιλάκης, το είδωλο είναι αυτό, μαζί με την Miley Cyrus. Ο Billy Idol. Τραγουδάρα και πάρα πολύ ωραίο αυτό το live. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να έχουμε λίγη αισιοδοξία. Πολύ αισιοδοξία. Να είμαστε συγκρατημένοι βέβαια, αλλά εντάξει, όπως ακούσατε και την Ελένη Κατσαμπέκη, το οποίο το περιέγραψε σε μία φράση, ρε παιδί μου. Δεν τη θυμάμαι τη φράση, αλλά την περιέγραψε σε μία φράση. Ότι δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην περιοχή. Τα είπε και λίγο νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας. Όλα να πάνε καλά. Το κρίσιμο διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όπου εκεί βεβαίως. Λόγω του ότι είναι καλοκαιράκι, λόγω του ότι είμαστε ήδη στις 4 Αυγούστου, όπως αντιλαμβάνεστε, μετά τη 1:30 το μεσημέρι, η θερμοκρασία αυξάνεται, η υγρασία πέφτει και ευνοεί αυτό το κλίμα της νέας αναζωπηρώσης. Είναι όλοι επιποδός πάντως. 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων, μαζί με εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως. Συνδράμουν και 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 οχήματα. Συμμετέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων.

0: Ασφαλώς και μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, καταλαβαίνετε, και υποστηρίζουν την επιχείρηση με υδροφόρες και δεξαμενές. Σύμφωνα με το χάρτη με το Κοπέρνικους, χθες ήταν κατά πολύ πάνω από τριψήφιο αριθμό τα χιλιάδες στρέμματα τα οποία έχουν επηρεαστεί, έχουν καεί. Μία εκτίμηση είναι στα 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Λοιπόν, καλημέρα Ελπίδα μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας για να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα και να μας καθοδηγείτε βεβαίως και να καθοδηγούμε και τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές που δοκιμάζονται ακόμα, έτσι. 211-208-200, το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί βρίσκεται και την κυρία Ειρήνη Κούρτη, επίσης θα σας καθοδηγήσει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και ο Θεοδόσης Οπάνου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει για τις συλλήψεις. Καλή σου μέρα, Θεοδόση μου, και για οτιδήποτε άλλο έχεις ευχαρίστηση, βεβαίως, έτσι. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με μία εικόνα από τα μέτωπα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη η εικόνα σήμερα. Έχει βοηθήσει και ο καιρός που όλο αυτό το διάστημα ήταν εχθρός, δηλαδή ο άνεμος. Να δούμε όμως το τι μέλη γενέστε, καθώς η φωτιά υπάρχει ακόμα, υπάρχουν αναζωπηρώσεις, ευτυχώς όμως μέσα στα καμένα. Τώρα, και όσον αφορά τις συλλήψεις, έχουμε εξέλιξη σήμερα με τη φωτιά στην Ξηρονομή, στην Βιωτία. Είναι αυτή η φωτιά, η Mega Fire που έφτασε μέχρι και το Αλεποχώρι, την Ψάθα και την κοινότητα Λούμπα, αλλά και το πεδίο βολή στο όρο Κανδύλι. Οι δύο από τους συλληφθέντες, δηλαδή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε το αιωλικό πάρκο και τη γραμμή διανομής υψηλής τάσης προς τον κεντρικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τον εργαζόμενο και επιβλέπων του έργου από την ίδια εταιρεία, ο ιδιοκτήτης εταιρείας κατασκευής, πρέπει να σας πω ότι είναι δήμαρχος σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Ο δε ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες δεν είχε εμφανιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται και αυτός μαζί με τον δικηγόρο του να εμφανιστούν στον εισαγγελέα, από εκεί και έπειτα θα δούμε και την νομική τους μεταχείριση. Τώρα, μυαλό δεν βάζουμε. Μυαλό δεν βάζουμε, διότι χθες, που επίσης είχε μεγάλη επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς, είχαμε τρεις συλλήψεις στην Αττική και μία στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική ένας 70χρονος,
0: ναι,
1: παραλίγο να κάψει ένα ολόκληρο δάσος, διότι θεώρησε σωστό

0: Ο ένας ο αθεόφοβος, πρέπει να σας πω ότι είχε βγει στην Ήπεθρο να κάνει και μπάρμπεκιου παρά το γεγονός ότι καίγονταν ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής. Μάλλον δεν θα είχε δει ειδήσεις ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Οπότε όλοι τους έχουν συλληφθεί, θα πληρώσουν και το πρόστιμο και βεβαίως θα αντιμετωπίσουν και τη βάσανη της δικαιοσύνης, Σπύρο.
1: Δεν χωράνε λόγια. Τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Τι να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για τη χαζομάρα, να μιλήσουμε για την ανευθυνότητα, να μιλήσουμε για τι πράγμα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν πλέον λόγια. Με αυτό τον καιρό, με αυτό τον τρόπο να καίγεται η Δυτική Αττική από τον Άγιο Βασίλειο, την τελευταία στιγμή απεγκλωβίστηκαν πάνω από 200 άτομα, 254 άτομα με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος και είχε σφίξει το στομάχι μας και η καρδιά μας βλέποντας την εικόνα, γιατί θυμηθήκαμε άλλες περιπτώσεις ότι είχε γίνει στο μάτι. Και αυτοί πήγανε και αυτός πήγε σαν να μην σημαίνει τίποτα να κάνει μπάρμπεκιου.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς, όπως πολύ σωστά το είπες, μυαλό δεν βάζουμε. Βέβαια, υπάρχουν και αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες προβαίνουν και σε συλλήψεις.
1: Άρη Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μίλησα λίγο νωρίτερα για τον Κοπέρνικους, λοιπόν, και συνάδελφος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έστειλε τα στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, λοιπόν, Κοπέρνικους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Ακούσατε τον αριθμό? Μέσα σε 9 χρόνια. Μέσα σε 9 χρόνια. Δεν έχει μείνει δέντρο ούτε για σπίρτα για να φτιάξουμε. Μου πεις, αυτό είναι το πρόβλημά σου, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και το θέμα είναι το εξής. Ότι όπως μας εξήγησε εχθές ο κύριος Λέκας, ο οποίος είναι καθηγητής γεωλογίας, εδώ λοιπόν εγκυμονεί ο εξής κίνδυνος. Επειδή καίγονται συνέχεια, γύρω-γύρω πηγαίνει, ανά 7-8 χρόνια έχουμε φωτιά στα ίδια σημεία. Τώρα και σε αυτές τις πυρκαγιές, όπως και στα Γεράνια Όρη, πριν από 2 χρόνια ήταν Μαρία, 3, δεν θυμάμαι κιόλας. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δηλαδή πρέπει να έχουμε τη λίστα μπροστά μας. Κάει και ένα παρθένο δάσος, εκεί στα Γεράνια Όρη. Την προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι τώρα τη χρονιά, συμπαθάτε με. Αν εσείς έχετε καλύτερη, προλαβαίνετε να τον γκουγκλάρετε, με ενημερώνετε. Εννοώ οι ακροατές και οι ακροάτριες. Μπήκαν λοιπόν σε διαδικασία, περίμεναν να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να κάνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, μετά να ξεκινήσουν τις αναδασώσεις και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, όταν αυτό επαναλαμβάνεται, είναι να πάρω το παράδειγμα της Πάρνηθας. Που στην Πάρνηθα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι σαν θεραπεία ένα πράγμα, δηλαδή είναι σαν ιατρική συνταγή. Ανά 4 χρόνια να μπαίνει και μια φωτιά στην Πάρνηθα. Να χτυπήσουμε και ξύλο. Επειδή λοιπόν εκεί γίνεται συνέχεια, γίνονται αντιπλημμυρικά έργα μετά, γίνονται αναδασώσεις, μετά εκεί που έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα και οι αναδασώσεις ξανακαίγεται, όταν αυτό μας είπε ο κύριος Λέκας επαναλαμβάνεται, πόσο ζωή να παράξει η φύση όταν της έχεις αλλάξει τα φώτα? Κάποια στιγμή θα σταματήσει να παράγει ζωή. Και κάποια στιγμή όταν θα σταματήσει να παράγει ζωή η φύση, τότε είναι που πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να βάλουμε λίγο μυαλό, αγαπητέ κύριε, εκεί εσείς που θεωρήσατε σωστό με 37 βαθμούς Κελσίου και με τους αέριδες τα 8, 9, 10 μποφόρ, για την ώρα που καιγότανε η Δυτική Αττική, εσείς θεωρήσατε σωστό να βάλετε μπάρμπικιου. Θέλατε ρε παιδί μου τις μπριζόλες να έχουν το άρωμα εκεί από το κάρβουν. Είναι φοβερό, είναι ωραίο να ψήνεις. Αλλά καμία λογική. Ο άλλος η Χαλκιδική προκάλεσε τη φωτιά επειδή έκανε οξυγονοκόλληση. Τι έκανε θερμές εργασίες. Λοιπόν, συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Σε 4 συλλήψεις, μας τα είπε αυτά ο Θεοδόσης πάνω.

0: Έχουν προχωρήσει τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Αυτά. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Θα επανέλθω επειδή πρόλαβα και διάβασα, είπαμε, τη διαχείριση του χρόνου. Εγώ διάβασα μόλις ένα μήνυμα από όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει. Συνεχίστε να τα στέλνετε σήμερα. Θα διαβάσουμε όσο δυνατόν περισσότερα μηνύματα. Θα ασχοληθούμε βεβαίως και με άλλα θέματα και θα περάσουμε και στην πολιτική. Υπάρχει και μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Για το μεταναστευτικό σήμερα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης για τη Θέουτα και γενικότερα για το μεταναστευτικό. Γενικός συναγερμός στην Ευρώπη από τις εικόνες στη Θέουτα. Ξύπνησε απότομα από το λίθαργο, άνοιξε τα μάτια της η Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς ενώ κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου ήρεμα και ήσυχα, ο εφιάλτης ήρθε με το που άνοιξε τα μάτια της. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.
1: Real FM. Μα τι θέλει να μας πει ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει. Από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Πουλόπουλο. Λοιπόν, ο πιο γρήγορος ταξιτζής της Αττικής. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο, Μαρία Χριστοδούλου. Και πρόσεξε, και τηρώντας τα όρια ταχύτητας, παρακαλώ. Είναι φοβερό, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Εγώ με την ίδια ταχύτητα που πηγαίνω, εκτός και αν είναι χαλασμένο το κοντέρ μου, με την ίδια ταχύτητα που πήγαινε και ο Πέτρος, κάνω το διπλάσιο χρόνο, αλλά δεν ξέρω, μάλλον είναι χαλασμένο το κοντέρ μου. Η εξωφρενική είδηση, να ξέρετε, για μένα είναι το γεγονός ότι όταν επέστρεψαν από την μάχη του μετόπου οι πυροσβέστες και εθελοντές και βρήκαν τα αυτοκίνητά τους να είναι χωρίς ρόδες, σπασμένα, να έχουν αφαιρέσει οι επιτίδιοι μέσα από τα αυτοκίνητα τα προσωπικά τους αντικείμενα και οτιδήποτε αξίας θεώρησαν αυτοί οι πλιατσικολόγοι ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στα αυτοκίνητά τους. Και βεβαίως εδώ τίθεται ένα θέμα, ρε παιδί μου. Τίθεται ένα θέμα. Είδατε η πολιτεία μερικές φορές πώς αφήνει τα πράγματα. Δηλαδή οι άνθρωποι πηγαίνουν με τα αυτοκινητάκια τους, με την περιουσία τους. Δεν υπάρχει φύλαξη. Δεν τους έχουν ένα χώρο για να βάζουν τα αυτοκίνητά τους. Μπάτε σκύλια, λέστε. Δηλαδή πώς λειτουργεί αυτό, πώς λειτουργούν αυτές οι ρημαδιασμένες υπηρεσίες, ήθελα να ξέρω. Κάποια στιγμή κάναμε με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη την εξής συζήτηση. Γιατί μας έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Τυχαία είναι, το έχουμε πει, ο Δημήτρης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος εδώ του Real FM, κυκλοφορεί με τα μέσα. Πάρα πολλές φορές και προσωπικά, η αφεντιά μου, τι σας ενδιαφέρει. Το λέω πάρα πολύ απλά για να σας, ότι έχω ο ίδιος άποψη. Δεν μου το μετέφερε κάποιος. Για να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας, αποφεύγω να πάω με το αυτοκίνητο. Και νομίζω ότι αυτή ίσως είναι και η πιο λογική προσέγγιση. Να αποφεύγεις να κατέβεις με το αυτοκίνητό σου στο κέντρο της Αθήνας. Και ταλαιπωρείσαι λόγω της κίνησης και δημιουργείς γενικότερα, εντάξει, επιβαρύνεις και το περιβάλλον, τα πάντα. Τώρα τι να λέμε, παίρνω λοιπόν το τρένο, τον ΙΣΑΠ που λέμε, τον ηλεκτρικό που λέγαμε εμείς παλιότερα. Και βλέπω η σειρμή, τα βαγόνια, παιδιά, να είναι από το πρώτο βαγόνι μέχρι το τελευταίο γεμάτο γκράφιτι. Γεμάτο γκράφιτι, δηλαδή αυτό για να το κάνεις θέλει ώρες. Όσο καλή τεχνάρα κι αν είσαι, και από τις δύο πλευρές, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν το άφησαν μόνο. Όχι. Τα παιδιά ήταν πολύ επιμέλεια. Επιμέλεια. Το είχαν βάψει, είχαν περάσει τα δικά τους μηνύματα. Αναρωτήθηκα. Αυτός ο σειρμός, αυτά τα βαγόνια, το βράδυ, πού τα αφήνουν? Πάνε και τα αφήνουν στο κέντρο της Ομόνοιας, τα βγάζουν πάνω και τους λένε ελάτε όσοι θέλετε για να βάψετε. Τους φωνάζουν μέσα και τους λένε ελάτε εδώ που είναι και βάφτε τα. Δηλαδή δεν υπάρχει φύλαξη. Δεν υπάρχει καθόλου φύλαξη. Δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχει κάτι εκεί που τα αφήνουν στα σταθμαρχεία ή δεν ξέρω εγώ πώς τα λένε ή... Και το συζητούσαμε με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Τίποτα, παιδιά, στον αυτόματο πιλότο. Στον αυτόματο πιλότο. Δυστυχώς θα μπορούσε δηλαδή ο καθένας να πάει και να κάνει την οποιαδήποτε δολιοφθορά. Άντε πες το γκράφιτι, είναι και ακίνδυνο. Μπορεί σε κάποιον να του χαλάει την αισθητική. Γιατί εδώ κιόλας, ξέρεις, στην Ελλάδα, Μαρία μου, είμαστε και πολύ intellectual. Το μάτι μας είναι εκπαιδευμένο για πολύ. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πει τα γκράφιτι εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά είναι θέμα ασφάλειας. Δεν είναι θέμα αισθητικής. Δεν είναι θέμα αισθητικής. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Άφησαν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, πήγαν να σβήσουν τις φωτιές, πάλευαν με τις φωτιές, κινδύνευαν να πάσα ώρα και στιγμή η ζωή τους. Θρυνούμε έχουν πέσει στο καθήκον 5 νεκροί συνάνθρωποι μας. 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 1 πυροσβέστης στο Γήφιο, ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου, ο Έλληνας συντονιστής που ήταν μέσα στο ελικόπτερο,
δηλαδή, και γυρίσαν αυτοί οι άνθρωποι και βρήκανε χωρίς τις ρόδες. Αν είναι, είχαν σηκώσει τα αυτοκίνητα και είχαν πάρει τις ρόδες. Τις ρόδες. Και δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος να πει, να έχει το νου του κάτι, οτιδήποτε, ή να είναι περιφραγμένος ο χώρος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φανταστείτε τώρα τόσα αυτοκίνητα να πάρουν τις ρόδες, να τα σπάσουν, να πάρουν τα πράγματα από μέσα. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Είμαστε... Μου το έχει πει μια κοπέλα. Ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ και μου έλεγε, μου λέει, κύριε Παπαδάκη, επειδή σας ακούω τώρα τ' άλλο, να σας πω, μου συνέβη το εξής. Και της λέω, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο εκεί. Εάν θέλεις, λέω, να πάρουμε τηλέφωνο τώρα, να πάρω εγώ τηλέφωνο, της λέω, και να μιλήσεις, να το καταγγείλεις. Η απάντησή της ήταν η εξής. Ό,τι και να κάνω, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μόνοι μας επιβιώνουμε. Αυτό το συνέστημα λοιπόν έχει περάσει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού μας συνόλου. Σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνανθρώπων μας. Και δεν έχει περάσει από μόνο του. Λοιπόν, πλάτιασα πάλι. Καλημέρα Γιώργο. Εδώ ο Γιώργος αναφέρει... ο Γιούρας από την Αργυρούπολη, τώρα είδα την υπογραφή κάτω-κάτω γιατί είναι και μεγάλο το μήνυμα. Έχουν αφήσει, λέει, ημιτελή έργα και μου αναφέρει και συγκεκριμένες εταιρείες σε πάρα πολλά σημεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε έχουν δημιουργήσει και πολύ μεγάλο πρόβλημα και μεγάλες ζημιές. Αναφέρεται στην περιοχή του ο Γιούρας, στο υδρευτικό σύστημα της Αργυρούπολης. Εδώ και ένα μήνα, λέει, στην οδό Μακεδονίας και Μαρίνου Γερουλάνου, στο πεζοδρόμιο, τρέχει νερό από την ΕΙΔΑΠ. Τώρα, ναι, συνεχώς και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Το έχουμε πει στον αέρα. Εξακολουθεί στο ίδιο σημείο να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Γενικότερα, αυτό το οποίο είναι τόσο απαρχαιωμένο το δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία του νομού Αττικής και σε άλλες περιοχές, αλλά τώρα αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς εδώ στο νομό Αττικής και εκεί στη γειτονιά μου, προχθές πηγαίνοντας έτσι μία βολτίτσα, ξέρετε, είναι καλό το περπάτημα και όταν είσαι και μέσα στη φύση καλό είναι να το εκμεταλλεύεσαι. Στο δρόμο, στη δημοσιά που λένε και στο χωριό μου, σε ένα σημείο ανάβλιζε νεράκι. Στην άσφαλτο, ανάβλιζε νεράκι. Ωραίο, ωραίο. Α, λέω, πηγή. Α, πολύ όμορφα. Σε λίγο μου λέει μια γειτόνισσα εκεί, λέω, καλησπέρα τον Ατάλου. Μου λέει, αγόρι μου, να σου πω, κάνε μου, λέει, κάτι εσύ. Ο δημοσιογράφος της γειτονιάς δεν είσαι στη δημοσιογράφη εκεί. Ναι, είμαστε οι δημοσιογράφοι της γειτονιάς. Ό,τι θέλουν έρχονται σε εμάς. Σε μένα και στη Μαρία, φοβερό αυτό το οποίο. Πάρε κανένα τηλέφωνο, διότι αυτό, λέει, σε λίγο όλος ο δρόμος προς τα κάτω, λέει, προς τα εσάς θα γίνει ποτάμι. Λέω, αφήστε το να κυλάει γάργαρο το νερό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, να έχουμε και ποταμάκι να πούμε στη γειτονιά. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα στην προκειμένη περίπτωση και έχει αποκαταστήσει ήδη τη βλάβη, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά και σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ λοιπόν... ένα μήνα, όπως περιγράφει ο Γιούρας από την Αργυρούπολη, συμβαίνει αυτό και κανείς δεν έχει πάει για να το αποκαταστήσει. Το λέμε λοιπόν ξανά στον αέρα. Αυτό τώρα το οποίο μου γράφεις στο δεύτερο κομμάτι, θέλω πρώτα να το τσεκάρω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να το συζητήσουμε. Και πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνεις, Γιούρα. Όλους σας και όλες σας, διότι μας ξεκλειδώνετε πάρα πολλές φορές το μυαλό. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς εκεί έξω. Εμάς μας ξεφεύγουν πολλά πράγματα. Καθοδηγήστε μας λοιπόν για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς σε δεύτερο χρόνο την έρευνα που χρειάζεται, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το κάθε θέμα το οποίο μας φέρνετε εσείς στην πόρτα μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνονόματος ο Σπύρος, Σπυράκο καλημέρα μου γράφει, ταξιτζής ο Σπύρος. Σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω, διότι είναι πολλά τα μηνυματάκια σας, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Διαφημισούλες,
Διαφημισούλες, δελτίο ειδήσεων με την Έλληνα. Ναι, πάμε πάλι. Διαφημισούλες, δελτίο ειδήσεων με την Έλενα την Κατσαμπέκη, με την Ελένη μας, με την Ελενάρα μας. Δημοσιογραφάρα. Και επανερχόμαστε τριμήτεροι.

0: Καραβάκη.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: FM.
1: Επειδή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Ξηρονομή Βιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αντιμετωπίζουν 4 κακουργήματα, ανάμεσά τους εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς προχώρησαν χθες οι αρχές στην Αττική. Στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος που εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Χίο και περιοχές της Εύβοιας. Συνεδριάζουν εκτάκτως σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ροές χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας και η ανησυχία για διάχυση της κρίσης. Η μετανάστευση χρησιμοποιείται όλο ένα και συχνότερα ως εργαλείο υβριδικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες με στόχο να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομευθεί η συνοχή της και να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις, δηλώνει σε συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει μια καλή συμφωνία. Αυξήθηκε δραματικά ο ρυθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Ξεπερνούν τις 6.000 σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου μέσου Τόμους Λουσέ που αγωνιζόταν στην Νις ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: cielo Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.
1: Αυτά ακούτε μετά τις 8 και 5. 6 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Αυτά ακούτε όταν εδώ στα κουμπιά, στα DEX, βρίσκεται η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Παρακαλώ.

Εμφανώς βελτιωμένη η εικόνα του μεγαλύτερου και πιο δύσκολου μετόπου στην Αττικοβιωτία. Συνηθίσαμε να το λέμε και αυτό θα μείνει τώρα, παρακαταθήκη αυτό, ξέρετε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη σε τρία μέτωπα για να περιοριστεί η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Φοβούνται μόνο τις αναζωπηρώσεις. Υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια τα οποία λένε και οι πυροσβέστες, τα οποία μπορεί να γίνουν επικίνδυνα μετά τη μία και μισή το μεσημέρι για ευνόητους καθαρά λόγους, νομίζω το καταλαβαίνετε. Σήμερα να σας πω πως η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι έθριος ο καιρός, αυτό προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Οπότε είναι καλές οι συνθήκες, ευνοεί τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής μας και των πιλότων μας βεβαίως. Για να τελειώσουμε και από αυτό το μέτωπο, και καλό θα είναι να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες. Το λέω πολύ ευγενικά, διότι έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο Θεοδόσης Πάνου για τις συλλήψεις. Υπήρχε τύπος ο οποίος έκανε μπάρμπικιου μέσα στο πήγε και το σε κύριε παιδί μου κατά μισής. Ξερόχορτα από εδώ, ξερόχορτα από εκεί, μέσα στη φύση. Διότι μπορείς. Εφόσον μπορείς, κάποιος τον είδε, τον έστειλε διάβαστο. Πήρε την αστυνομία τηλέφωνο, τους συνέλαβαν. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ, κυρία Κούρτη. Θάνο μου, θα ξεκινήσω από αυτό. Πυροσβέστης ο Θάνος. Εάν θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να σας εξηγήσω κάποια θέματα. Έχω υπηρετήσει στην περιοχή. Στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα σε πάρω τηλέφωνο, Θάνο μου. Και ναι, γιατί όχι, να τα πούμε και στον αέρα. Ασφαλώς. Θέλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι εκεί στο μέτωπο γνωρίζουν τι σημαίνει να κρατάς, να είσαι απέναντι στις φλόγες με τη μάνικα στο χέρι. Είναι ντροπή, λέει ο Παναγιώτης, αυτό που έκαναν στους πυροσβέστες που ενώ ήταν στις φωτιές πήγαν και έκλεψαν τα αυτοκίνητά τους. Τους ξέρουμε καλά, δεν έχουν αφήσει καλώδιο για καλώδιο στην περιοχή. Οι αρχαίοι έλεγαν όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Στην προκειμένη περίπτωση έχω την εντύπωση ότι ούτε η ράβδος πίπτει. Άλλα πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να προστατεύσει το ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι μόνο, μην πηγαίνει το μυαλό μας σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, διότι σας έχω το ναι μεν αλλά. Υπάρχουν καλοί και κακοί σε κάθε κατηγορία επαγγελματική, σε κάθε κατηγορία κοινωνική. Υπάρχουν πάντα οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Να μην το βλέπουμε λοιπόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έβαλα πολλές φορές το σε κάθε περίπτωση, ναι. Διότι σε κάθε περίπτωση πρέπει η πολιτεία κάτι να κάνει που να πάρει ευχή. Πηγαίνουν οι άνθρωποι, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και γυρίζουν, πάνε, παλεύουν με τις φλόγες, παλεύουν με τις φωτιές και γυρίζουν και τα βρίσκουν λαιλατημένα, σπασμένα, χωρίς ρόδες. Δηλαδή κάπου όπα. Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης από την ΑΦΠΑΚΤΟ, κύριε Κυρίτση, καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε άπνοια με 20 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή σε εσάς με τις φωτιές. Αυτά είναι. Πήγαμε για ΝΑΦΠΑΚΤΟ, κύριε Χριστοδούλου. 20 βαθμούς Κελσίου, ό,τι πρέπει για μένα, δροσούλα. Και άπνοια. Πας και βουτάς στη θάλασσα και μένεις εκεί. Μια χαρά. Μια χαρά. Μου γράφει ο Κώστας, καλημέρα. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν φωτιές, επειδή υπήρχαν παλιά ανοργάνωτο κράτος, χωρίς αντιπυρικές ζώνες, συστήματα πυρόσβεσης στα δάση, δασοφύλακες. Πόσα πολλά μπορείς να πεις. Οι άριστοι δεν σκέφτονται, αναφέρει ο Κώστας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα, ξέρεις, από τη στιγμή που έχουν κλείψει όλες αυτές οι εργασίες του βουνού, μωρέ, του δάσους. Πόσοι άνθρωποι. Πόσοι άνθρωποι έβγαζαν χρήματα, κατάφεραν και ζούσαν από αυτά τα οποία προσφέρει ένα δάσος. Τα κόψαμε και αυτά. Τα κόψαμε. Δεν ξέρω με ποια λογική.
Και ασφαλώς, ναι, επειδή μου αναφέρεται ο Κωνσταντίνος, παραδείγματος χάρη, μου λέει όταν υπήρχαν οι αγροφύλακες ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ναι, διότι ο αγροφύλακας, ο σωστός αγροφύλακας, έκανε μονίμως μα μονίμως περιπολίες. Και τον φοβόντουσαν. Με το που έβλεπαν τον αγροφύλακα, είτε στα κτήματα είτε στα δάση γενικότερα, όλοι ήταν σούζα. Δεν είναι όπως σήμερα. Γεια σου, ρε Λεωνάρδο, καλή σου μέρα. Ένα λεπτό, άμα ανοίξει και το μήνυμα, διότι είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας που μπλοκάρει μερικές φορές το σύστημα. Ο Λεωνάρδος μου λέει: καλημέρα, Σπύρο Παπαδάκη. Ενημέρωση αισιόδοξη. Αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ο κύριος Γιώργος Δεσποτόπουλος, από και το επώνυμό σας στο Καρδίλι των Μεγάρων, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς που λειτουργήσαν και βοήθησαν να μην καούν τα σπίτια μας εδώ στο Καρδίλι Μεγάρων, και ιδιαίτερα στον κύριο Κωνσταντέλο, ναι, που με τις υπηρεσίες του και τους εθελοντές πυροσβέστες απέτρεψαν την μεγαλύτερη καταστροφή. Λοιπόν, το διάβασα το μήνυμα όπως μου ήρθε από το τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, που ξέρετε η επόμενη μέρα δείχνει κιόλας και την ποιότητα ορισμένων ανθρώπων, συμπολιτών μας, και χαιρόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους με τέτοια ποιότητα. Γεια σου Τάσο. Τάσο μου, δεν θα πιάσουμε την κουβέντα για το συγκεκριμένο κομμάτι ακόμα, αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία τις επόμενες ημέρες θα αναδείξουμε, θα βγάλουμε συνεντευξιαζόμενους να τους ρωτήσουμε. Έχετε πάρα πολλές απορίες. Η κυβέρνηση έφερε ένα σχέδιο νόμου, ψηφίστηκε, όσον αφορά στην διαχείριση των υδάτων. Η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση λέει: α, ανοίγει την κερκόπορτα η κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή άλλα λένε οι μεν, μάλλον αυτά τα οποία λένε οι μεν εκ διαμέτρου αντίθετα είναι αυτά τα οποία λένε οι δε, θα τους φιλοξενήσουμε και τους μεν και τους δε να πούνε την άποψή τους και να απαντήσουν στα ερωτήματα τα δικά σας. Στα ερωτήματα, στις ερωτήσεις, και να λύσουν τις απορίες τις δικές σας. Και τώρα Τάσο μου, επειδή έχετε και τη μίγα, μοιάζεστε τον Ατάλο, διαβάζω τα μηνύματα με τη σειρά. Κάποια από αυτά, όπως αντιλαμβάνεις, όταν δεν είναι τις παρούσεις, δεν τα διαβάζω ολόκληρα, και τώρα καταλαβαίνεις. Σου δίνω μια απάντηση διότι το στέλνεις από προχθές. Και εγώ ήταν ο κόσμος, δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει, και εσένα το πρόβλημά σου ήταν για το αν υπάρχει ο πανούργος πρωθυπουργός ετοιμάζει, λέει, προσλήψεις στην ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Τάσου, το οποίο δεν υφίσταται και από πουθενά. Τουλάχιστον δεν το έχω πάρει εγώ είδηση. Αυτά. Τώρα, εάν όντως υπάρχει αυτή η υποψία περί ιδιωτικοποίησης του νερού, της διαχείρισης των υδάτων, στο νομοσχέδιο, διότι δεν ξέρω αν έχεις καθίσει να το διαβάσεις, Τάσο μου, αυτό το οποίο ψηφίστηκε, δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αυτό, και το κλείνω. Γεια σου ρε Μίμη. Τι ακριβώς εννοείς? Και όταν μιλάς για υπεύθυνους, τι ακριβώς επίσης εννοείς? Για να δούμε τι έγινε, τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Και ασφαλώς έχει πολύ μεγάλη σημασία για να δείξουμε την επόμενη μέρα τους υπεύθυνους, εάν και εφόσον υπάρχουν, ήδη κάποιες συλλήψεις έχουν γίνει, ήδη κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αυτά. Η Εύη, μπορείτε να μας δώσετε μια πρόσφατη ενημέρωση για το δρόμο από Κρύο Πηγάδι προς Γερμενό? Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν υφίστανται. Αλλά στα σημεία τα επίμαχα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις που σας καθοδηγούν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν υπάρχει κάποια τελευταία ενημέρωση. Είναι καλύτερη η εικόνα. Το κυριότερο μέτωπο, να ξέρετε, ότι είναι προς την πλευρά της Ψάθας. Και δεν είναι μέτωπο. Υπάρχουν πάρα πολλά καντιλάκια και απλά οι πυροσβέστες προσπαθούν να τα σβήσουν ακόμα και αυτά τα τελευταία, διότι υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Αυτό. Γεια σου ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Diesel Turf στέλνει την καλημέρα του.
την ανταποδίδω. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Μπορεί να παίζει και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις εσύ, Τζίμι, τι γίνεται. Να έρθεις μια βόλτα από εδώ για να δεις πώς ακριβώς γίνεται. Και η Δουλίτσα. Γιατί όταν είσαι έξω από το χορό γνωρίζεις πάρα πολλά τραγούδια. Όταν μπαίνεις μέσα όμως στο χορό, Μούγκαφων. Γεια σου Φώτη, καλημέρα. Γιατί δεν κάνει πυροσβεστική γιατί δεν κάνει την πυροσβεστική, θα σου λέει ο ιδιώτης. Ξέρεις, για να σου σβήσω τη φωτιά θέλω τόσα και την αστυνομία να την πουλήσει το στρατό ιδιωτικά, αλλά γιατί όχι, δεν έχω καταλάβει γρή. Εγώ το διάβασα έτσι ακριβώς όπως μου το έχει στείλει η Φώτη μου. Δεν έχω καταλάβει γρή τι εννοείς, τι να ιδιωτικοποιήσει την πυροσβεστική. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, Φώτη μου, να επανέλθεις σε παρακαλώ πολύ. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές, καλή εκπομπή. Γίνεται ένας εκπληκτικός πανικός από τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου, Τζόρτζ, να είσαι καλά. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζεις, Τζόρτζ, είναι ότι κάποιοι παίρνουν συγκεκριμένα παίρνουν τις ενημερώσεις της πυροσβεστικής, τις κάνουν copy-paste και τις ανεβάζουν. Εντάξει, Γιώργο μου. Αυτό έτσι για να τα βάζουμε τα πράγματα, γιατί όλοι εσείς είσαστε με το συγκεκριμένο στο κινητό σας. Αλλά αυτό το οποίο δεν γνωρίζετε επίσης είναι ότι εμείς έχουμε μπροστά μας τις ανακοινώσεις και τις ενημερώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας γενικότερα των αρχών. Κάποιοι, επειδή βαριούνται να κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν ένα copy-paste και απλά το ανεβάζουν. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά το ότι χαίρομαι γενικότερα που αντιλαμβάνεστε πράγματα είναι πολύ καλό. Καλημέρα Σπύρο. Είμαι ο Χρήστος. Σου έστειλα μηνύματα από τον Άντονγκ της Κίνας. Θυμάσαι εκείνες τις φωτογραφίες που σου είχα στείλει από ένα σχολείο που χτίστηκε μέσα σε 10 μήνες περίπου. Επέστρεψα στα Πάτρια Εδάφη και θεώρησα να σου πω μια καλημέρα και από πιο κοντά, και πολύ καλά έκανες. Να είσαι πάντα καλά. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη πλέον. Όχι από τον Άντονγκ της Κίνας. Και τις ημέρες που τα βρίσκεσαι στην Ελλάδα, πριν φύγεις πάλι να κάνεις το μακρινό ταξίδι προς Κίνα, εδώ είναι ανοιχτές οι πόρτες και κερνάμε καφέ. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Πάμε να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα πρωτοσέλιδά τους τις, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Κόντρα νιούς. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Χωρίς κανένα σχέδιο η αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες, νύχτα αγωνίας και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες στρέμματα. Αλέξης Τσίπρας σε άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Δεν είναι η ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάς, ο κ. Τσίπρας, εχθές στα social media. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Σκληρό και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Έγκλημα εκ προμελέτης. Δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της. Επί ημερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα έγινε στάκτη η μισή Αττική. Και υπάρχει μια πραγματικά φωτογραφία δυστοπική που δείχνει τις φωτιές που έχουμε βιώσει από το 2019 μέχρι σήμερα και φωτογραφία του Κυριάκου, μια ξεγυριστή φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατέβασε σε πρόωρα ρολά η κυβέρνηση, δεν πρόλαβε να μπει ο Αύγουστος και η δραστηριότητα του Μεγάλου Μαξίμου όπως και των περισσότερων υπουργών μηδενίστηκε, αναφέρει η Δημοκρατία. Απογοήτευση οργή και των πολυτέκνων για τις γκόκα νοησίες της Δόμνας Μιχαηλίδου, έτσι ακριβώς το γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος. 3.589 προσλήψεις έως το τέλος καλοκαιριού. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρ είναι το έτερο μεγάλο ασφαλώς θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιηλιακά. Ναι, δεν το καταλαβαίνω από αυτό. Η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Μάλιστα.
Δηλαδή αντί να πηγαίνεις κάπου και να παίρνεις μαγνητάκι να το βάζεις, ας πούμε, με αγάπη από την Άνδρο ένα πράγμα, θα πάρεις το αντιλιακό που χρησιμοποιούσες στην Άνδρο και θα το βάλεις όσο... Δεν το καταλαβαίνω. Θα το διαβάσω το ρεπορτάζ για να δω, να ενημερωθώ κι εγώ. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Σπάει ταμεία ο άνθρωπος Αράχνη. Εισπράξεις 927 εκατομμυρίων δολαρίων σε 3 μέρες για τον Spider-Man. Είναι μερικά, θέλω να πάω να το δω και εγώ. Είμαι φαν του Spider-Man. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Προχωράμε με την εστία. Μεγίστη υποκρισία Τουρνά. Πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Εποχική και πενταετού θητεία έπεσαν στο καθήκον για την κατάσβεση των φωτιών. Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζε καταστροφή τον νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Ντροπή, Πιάτσικο στα προσωπικά τους αντικείμενα στην Μαγούλα είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά. Μία χαμένη επταετία από επιλογή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Δυτική Αττική. Καταστροφή διαρκείας. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα. Ιστορικό αφιέρωμα 90 χρόνια από την μεταξική δικτατορία. Κτέλ Θεσσαλονίκη Σερών οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Έχει ενδιαφέροντα θέματα η εφημερίδα των συντακτών. Αυτά είναι μερικά που σας διάβασα. Περνάμε στην Καθημερινή. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα. Οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα. Μάλιστα. Φόβοι για μήνυ κρίση στην αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, καλά θα πάει αυτό. Μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές τον φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο. Μας τα είπε χθες ο υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Γκίκας. Και βεβαίως μιλήσαμε και για αυτό το οποίο αναμένεται. Θα συζητηθεί σε κάθε περίπτωση σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής. Μετά τις 8.30 θα έχουμε και τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Βαγγέλη τον Αρετέο, για να μας πει και άλλα πραγματά και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Περνάμε στο μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Ο πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κάτς, μιλάει στο μανιφέστο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό, σως για τα παιδιά. Να και μία παράμετρος την οποία την βλέπουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ναι, διαβάστε το ρεπορτάζ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Αιγαίο, Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα. Αναμνήσεις, ποια τραγούδια ακούγαμε 50 χρόνια πριν. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία. 2 ακόμη πυροσβέστες νεκροί, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Κορίτσια στον ήλιο. Ναι, Έμιλι ολόγυμνη στο Αιγαίο. Ποια Έμιλι? Η Ραταϊκόφσκι τα πέταξε με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Εντάξει, πήγε για μπάνιο η γυναίκα. Αλλά βεβαίως είναι πολύ πιο εύκολο να τη βλέπεις παρά να λες το επώνυμο Ραταϊκόφσκι. Τι να κάνουμε, να είσαι καλά, να σε χαίρονται. Αυτούς σου κοπελάρα τους, όχι μας. Ευαγγελία, εσύ superstar, δωδεκάρι στην Πλάζ. Δεν ξέρω ποια είναι η Ευαγγελία. Και αυτή μια χαρά κοπέλα είναι. Last night a DJ saved my life. Πάλι μια κοπέλα έχει στη φωτογραφία.
Εστεμένη Μαγνήτης, η Χατζηπαύλου στον Άμμος. Αυτά είναι τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Δεν τα έχω εγώ αυτά τα θέματα, λυπάμαι πολύ, θα ήθελα. Με την εφημερίδα Εσπρέσο, ωστόσο, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, όπου μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια και βεβαίως να τις αγοράσετε αυτές τις οποίες θέλετε για να ενημερωθείτε, να αγοράζετε εφημερίδες. Κάνει καλό και να αγοράζετε τη Real News κάθε Κυριακή. Και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, διότι θα με δείρεις το βλέπω στο βλέμμα σου. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Στο αυτοκίνητο, Λαστό FM. Στους 103,3.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
6: Ντόναλντ Τραμπ, πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 25 στην Πάτρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στον άξονα Ποσειδώνος, Ομυρίδου, Σκυλίτσια, Λιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Δυσχέρεια στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού λόγω ακινητοποιημένου τραμ.

Είμαστε λοιπόν εδώ στα 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται σε ρυθμίση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Μας ενημέρωσε και ακροάτρια. Ασφαλώς. Η κυρία Κατσαμπέκη, γι' αυτό σας λέω δημοσιογραφάρα. Προσέξτε τώρα, εγώ θα το επαναλάβω. Το ακούσατε πριν από λίγα λεπτά από την Ελένη στο Δελτίο Ειδήσεων, στους τίτλους ειδήσεων του Real FM. Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού υπάρχει κίνηση, υπάρχει μποτιλιάρισμα λόγω ακινητοποιημένου τραμ. Οπότε να προσέξετε, να προσέχετε. Κίνηση επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις στον άξονα Ποσειδώνος, Ομυρίδους, Κυλίτσια, Λιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Έτσι για να πάρετε και μία ιδέα, τα ίδια πράγματα σας είπα που είπε η Ελένη, δεν έχει αλλάξει κάτι μέσα στα δύο λεπτά, αλλά λέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση, προσοχή στους δρόμους, όσο και να το πατήσετε το οχηματάκι σας, άντε να κερδίσετε 5 λεπτά. Μπορεί να κερδίσετε 5 λεπτά σε χρόνο, αλλά. Θα διαβάσω 2-3 μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πανικός και θέλω να προλάβω όσα περισσότερα μπορώ. Και αμέσως μετά θα έχουμε τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Παντελής, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Μαρτυρίες κατοίκων των περιοχών που καίγονται αναφέρουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως εν αέρια δεν υπήρχαν ακόμα και τη Δευτέρα που ήταν χαμηλά τα μποφόρ. Καθώς επίσης λένε πως στην περιοχή του Κυθερώνα έχουν αδειοδοτηθεί. Δεν το ξέρω αυτό για τις ανεμογεννήτριες. Ο νόμος πρέπει να σας πω ότι έχει αλλάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως ενδεχομένως να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, εάν κάποιοι θελήσουν τόσο ανοιχτά να παρανομήσουν που να πάρει ευχή, τότε τι να πω. Επίσης λέει, επαναλαμβάνουν πως το σκηνικό της κατάσβεσης ήταν ίδιο με της Βόρειας Εύβοιας που είχε εντολές η πυροσβεστική να μην επέμβει. Μήπως πρέπει να μπει και εδώ Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Άκουσε να δεις Παντελή, αν ισχύουν αυτά τα οποία λες, όχι Ευρωπαίος Εισαγγελέας, πρέπει να κατέβει εισαγγελέας του διαπλανητικού συστήματος. Επαναλαμβάνω, αν ισχύουν αυτά τα οποία αναφέρεις.

0: Λοιπόν, έχω δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στη μία γραμμή είναι ο Βαγγέλης ο Αρετέος, ανταποκριτής μας από τις Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, λίγο την υπομονή σου. Πήρε τηλέφωνο και ζήτησε να κάνει παρέμβαση ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφος πάνω απ' όλα, διότι το χούι δεν φεύγει του δημοσιογράφου, ο Γιώργος Αυτιάς. Κύριε Αυτιά, κύριε Ευρωβουλευτά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στον συνάδελφό μου, τον κύριο Ρετέο, τον εξαιρετικό συνάδελφο. Πριν από λίγη ώρα ζήτησα την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Οικονομικής Υποστήριξης για τις χώρες που πλήττονται από τις πυρκαγιές και βεβαίως η πρώτη θέση η Ελλάδα από τους οικονομικούς επιτρόπους Τρομπόφσκης και Σέραφιν. Να σου πω ότι αυτός ο μηχανισμός λέει το εξής: πέραν των πρώτων χρημάτων που δίνει κάθε κράτος, δηλαδή οικοσκευές και ούτω καθεξής, υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός που λέει ότι εντός 12 εβδομάδων όσες χώρες καταθέσουν γρήγορα τις δαπάνες για τις καταστροφές, πρέπει η Ευρώπη να προβήσει αποζημίωση. Μάλιστα, οι σχετικές ανακοινώσεις είχαν γίνει και πριν από 2 χρόνια, όταν είχε καθυστερήσει η Ευρώπη το θέμα του Ντάνιελ. Θυμάσαι τι έγινε στην Θεσσαλία.
0: Το,
1: αυτά,
0: το,

0: Απόλυτα. Έχουν καταστραφεί επίσης πάρα πολλές εκτάσεις χωράφια με ελαιόδεντρα, που η κύρια δουλειά τους ήταν αγρότες και έβγαζαν τα χρήματά τους από τα ελαιόδεντρα. Ακριβώς. Πρέπει πολύ άμεσα να γίνει η καταγραφή και να αποζημιωθούν.
1: Μπράβο. Να ξέρεις ότι η Ευρώπη έχει ετοιμάσει αυτό το μηχανισμό. Όταν θα σου πω, θέλω ένα λεπτό. Όταν πήγα την πρώτη φορά ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και τώρα εισηγητής του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού και είδα ότι καθυστερούσαν οι χώρες. Ο κύριος Μούριζαν από τη Ρουμανία μου λέει: έχουμε καθυστερήσει 2,5 χρόνια. Ο Ρέσλερ από την Κροατία, Γιώργο, καθυστερούμε κλπ. Του λέω στην Οικονομική Επιτροπή: πρέπει να φτιάξουμε ένα μηχανισμό πολύ πολύ γρήγορο. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη λέει: αν η χώρα, η οποιαδήποτε χώρα πληγεί, μέσα σε 12 εβδομάδες μου στείλει την πλήρη καταγραφή, την πρώτη πλήρη καταγραφή των μεγάλων σημείων, όπως ορθά επισημαίνεις. Διότι εδώ έχουμε καλλιέργειες, έχουμε επαγγελματίες, έχουμε σπίτια, έχουμε χιλιαδιό. Τότε οι πρώτες αποζημιώσεις, οι μεγάλες αποζημιώσεις, όχι οι πρώτες που δίνουν οι χώρες από τον προϋπολογισμό, εντός 12 εβδομάδων αρχίζει η πλήρης αποζημίωση. Αυτό σου λέω τώρα. Ζητώ λοιπόν από την Ευρώπη την άμεση ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού. Δεν το Reuters ήδη κάνει μια πρώτη εκτίμηση για 3 δισεκατομμύρια σε 4-5 χώρες, οι οποίες πλήττονται. Επίσης, θέλω να ξέρεις.
0: Πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο η χώρα μας, Ισπανία, Γαλλία. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή.
1: Να ξέρεις επίσης ότι όταν πριν από 2 χρόνια ετέθη το μεγάλο θέμα των πυρκαγιών στη Νότιο Ευρώπη και των πλημμυρών στη Βόρειο Ευρώπη, τότε ετέθη το θέμα πού θα γίνει το κέντρο επιχειρήσεων για τις φωτιές στην Εσόγειο. Και εκεί αποφασίστηκε η Κύπρος. Άρα λοιπόν, όλο αυτό ο κύριος Αρετέος, ο εξαιρετικός, επαναλαμβάνω, συνάδελφος δημοσιογράφος, μπορεί να στα αναλύσει. Η είδηση είναι ότι ζήτησα την άμεση κινητοποίηση αυτού του μηχανισμού, ενεργοποίηση του μηχανισμού. Θα επικοινωνήσω και τηλεφωνικά με τον κύριο Σέραφιν και τον Ανβρό και τον κύριο Τροπόφσκης για να προχωρήσει η εξέλιξη αυτή και σε ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Ευρωβουλευτά. Την καλημέρα μας. Ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος πάνω απ' όλα. Εγώ έτσι πάντα τον βλέπω, τον Γιώργο. Ζήτησε να παρέμβει και ασφαλώς του δώσαμε το λόγο. Να πάμε στο Βαγγέλη τον Αρετέο να μας δώσει και ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα από μια Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, που ξαφνικά βρίσκονται σε τεράστια εγρήγορση λόγω της κρίσης της μεταναστευτικής στη Θεούτα της Ισπανίας.
0: Ξυπνήσε απότομα η Ευρώπη, Βαγγέλη.
2: Νομίζω πολύ ξυπνήσαμε απότομα, από ό,τι καταλαβαίνω και από Ισπανούς συνάδελφους. Και αυτοί ξυπνήσαν από το μετά, κάτι το οποίο δεν περίμεναν στην Ισπανία να γίνει μια τόσο μαζική συρροή ανθρώπων στα σύνορα. Και έτσι έχουμε μια έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, σύνοδο που κάλεσε η Ιρλανδία, που ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το εξάμηνο, και έχουμε ήδη πρώτες αντιδράσεις από χώρες μέλη. Έχουμε καταρχήν την Ιταλία, η οποία ανακοίνωσε επισήμως προσωρινή αναστολή ελεύθερης μετακίνησης χωρίς διαβατήριο από την Ισπανία. Δηλαδή, όποιος έρχεται πλέον από την Ισπανία και πηγαίνει στην Ιταλία θα πρέπει να έχει διαβατήριο, δηλαδή να είναι ουσιαστικά Ισπανός πολίτης. Είναι κάτι που φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες.
0: Μελώνη, πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει εκλεγεί πρωθυπουργός, και αυτό πρέπει να το λέμε, με μια καθαρά δεξιά ατζέντα και με μια ατζέντα πολύ καθαρή όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν μας έκανε εντύπωση το ότι πέρασε σε τέτοια μέτρα η Μελώνη απέναντι στην Ισπανία.
2: Όχι, σωστό, πολύ σωστό. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες, και ήδη είχαμε τις προηγούμενες μέρες 22 από τις 27 χώρες μέλη που ζητούν μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Υπάρχει μια τεράστια δυσφορία.

0: απέναντι στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντσες, ο οποίος ήδη την τελευταία περίοδο βρισκόταν σε δύσκολη θέση λόγω αντιρρήσεων που είχε φέρει για στρατιωτική συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και διάφορα θέματα. Τώρα πλέον βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και είχαμε και χθες το απόγευμα επιστολή της Ούρσουλα Φοντελάιεν προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ζητώντας περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων και λέγοντας ότι αυτό το επεισόδιο, δηλαδή αυτή η συρροή η μαζική στην Φέουτα, δείχνει με σαφήνεια, όπως γράφει η Ούρσουλα Φοντελάιεν, ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά και να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία. Ναι. Έτσι, σήμερα θα δούμε καταρχήν θα ληφθούν κάποια έκτακτα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή αν θα σταματήσουν να δέχονται κάποια έγγραφα, αν οι χώρες αρχίσουν περισσότερο να λειτουργούν με διαβατήρια στον χώρο του Σέγγεν πάντως. Και βεβαίως έχουμε και τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις, και εκεί θα δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα και στο Παρίσι και κυρίως στο Βερολίνο. Να θυμίσουμε ότι και ο πρόεδρος Μακρόν και ο καγκελάριος Μέρτς βρίσκονται κάτω από αφόρητες πιέσεις από την γαλλική και την γερμανική ακροδεξιά ο καθένας. Ναι. Όλα αυτά τα επεισόδια, όλες αυτές οι αναπάντεχες εξελίξεις με το μεταναστευτικό αποτελούν ένα μεγάλο, μια μεγάλη δεξαμενή από την οποία αντλεί δύναμη η ακροδεξιά στην Ευρώπη, και βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουμε και στο Παρίσι και στο Βερολίνο δύο ακροδεξιά κόμματα τα οποία στις δημοσκοπήσεις πλέον βρίσκονται πρώτα.
1: Να σε ρωτήσω, επειδή σε άφησα να δώσεις το ρεπορτάζ, υπάρχει δηλαδή περίπτωση να αλλάξει ο τρόπος διαδικασίας, λειτουργίας μάλλον των συνόρων ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί αυτό έχω την εντύπωση ότι θα πάρει πρώτα μπάλα εμάς, την Ελλάδα, τις νοτιοανατολικές χώρες, τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν υπάρχει ο φόβος ότι θα πάνε μετανάστες στην Ελλάδα, άρα αυτοί μετά μπορεί να έρθουν στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλείνουμε τα σύνορα και στην Ελλάδα, δηλαδή για να πάμε στις Βρυξέλλες.
0: Αυτό δεν γίνεται ήδη, γιατί ήδη Ιταλία και Δανία, ναι, που ζήτησαν την αναστολή της Ισπανίας από το χώρο Σέγγεν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι νομικά αδύνατο από άποψη ευρωπαϊκού δικαίου, και έτσι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Απλά αυτό που αποφάσισε η Ιταλία είναι όποιοι Ισπανοί έρχονται, οι όποιοι έρχονται από την Ισπανία, κυρίως με πτήσεις πλέον στα σύνορα με τη Γαλλία, για παράδειγμα, θα πρέπει να δείχνουν διαβατήριο και όχι ταυτότητα ή το έγγραφο που χρησιμοποιούν πολλοί μετανάστες. Άρα δεν τίθεται θέμα να αποκοπεί κάποια χώρα από το χώρο του Σέγγεν. Απλά θα ζητούν πλέον μέσα στο χώρο του Σέγγεν διαβατήρια ή ταυτότητες. Κάτι το οποίο κανονικά δεν ισχύει. Δηλαδή, εμείς όταν θέλουμε να περάσουμε πλέον και οδικώς πλέον από Ελλάδα-Βουλγαρία, για παράδειγμα, δεν έχει σύνορα, δεν δείχνουμε τίποτα. Και όταν προσγειωνόμαστε στις Βρυξέλλες. Το πολύ να ζητήσουν οι χώρες να γίνονται κάποιοι έλεγχοι στα σύνορά τους, κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Και η Γαλλία το έχει κάνει και η Ιταλία το έχει ξανακάνει.
1: Εντάξει, τώρα, δεν είναι λίγο πράγμα. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαντάζει, ξέρεις, επειδή όλα τα χρόνια ταξιδεύουμε στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρουμε ότι με το που θα προσγειωθούμε, πολύ απλά θα πάρουμε τα μπαγκάζια μας και θα φύγουμε. Ακριβώς, τώρα δηλαδή θα σε σταματάνε. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο να αποφασίσουν να σε σταματάνε και να σου λένε, δείξτε μας την ταυτότητά σας.
0: Αν φτάσουμε τόσο μακριά, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα μάτια των Βρυξελών, είναι η Ισπανία, δεν είναι χώρες όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα, οι οποίες θεωρούνται ότι είναι χώρες που συνεργάζονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το μεταναστευτικό.
1: Και στην Ελλάδα ίσως να το έχουμε πάει και ένα βηματάκι παραπάνω όσον αφορά στην αυστηρότητα των ελέγχων και γενικότερα στην αντιμετώπιση.
0: έχουμε το τείχος στον Εύρο, έχουμε Frontex όπως και άλλες χώρες βέβαια. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η Ισπανία, διότι ήδη η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσες τα τελευταία δύο χρόνια προκαλούσε δυσφορία στις Βρυξέλλες και αυτό το επεισόδιο στη Θέουσα ήταν, ας πούμε, να πούμε μια τελευταία σταγόνα για να ξεχυλίσει το ποτήρι της ευρωπαϊκής υπομονής, επαναλαμβάνω, απέναντι στην Ισπανία και στο Σάντσες και όχι στις χώρες του Νότου συνολικά.
1: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Βαγγέλη μου. Σήμερα λοιπόν τηλεδιάσκεψη, σύνοδος κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης για το μεταναστευτικό. Θα σε τηλεπορήσουμε και αύριο για να μας δώσει τα αποτελέσματα.
0: Με μεγάλη χαρά πάντα. Καλή εκπομπή.
1: Να σε καλά, Βαγγέλη μου.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάμε με μηνυματάκια μέχρι τις 9 η ώρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω το εξής. Επειδή έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας μπροστά μας, να ξέρετε ότι για σήμερα, ημέρα Τρίτη, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε Αττική, Χίο και Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας. Πάρα πολύ προσοχή. Εδώ οι αέριδες έχουν κοπάσει. Νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκεστε έξω το έχετε αντιληφθεί. Θα ζεσταθούμε λίγο περισσότερο, θα υδρώσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλογίτσα εκεί στη Δυτική Αττική, αυτός ο καιρός ευνοεί. Βεβαίως να μην αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία, διότι μετά τη 1:30, όπως μας είπε και ο κύριος Τσίγκας, υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Ο Ζήσης αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή. Πληρώνουμε, λέει, όλοι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης πράσινα τέλη, πράσινες εισφορές, πράσινους φόρους, το πανάκριβο τάχα πράσινο ρεύμα του ιδιωτικού τομέα. Ναι, μέχρι χάρτινο πλαινόμενο καλαμάκι. Λοιπόν, με το πλαινόμενο, το χάρτινο, το καλαμάκι, εγώ να ξέρεις έχω πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα στο... επειδή πρόσφατα άλλαξα πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος γενικότερα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν, μπορείς να βρεις σε πολύ καλή τιμή τιμολόγιο. Μιλάμε για την χρονική στιγμή αυτή, έτσι. Τώρα δεν ξέρω το μετέπειτα, θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, θα βγάλουμε ειδικούς. Θυμάστε ότι κατά το παρελθόν προσπαθούσαν να μας εξηγήσουν και όλα στα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, που εγώ ακόμα δεν τα έχω καταλάβει, σας μιλάω ειλικρινά. Αλλά whatever. Αλλά αυτό με το καλαμάκι, ρε παιδιά, το χάρτινο ήταν, τι να σας πω, μετά από λίγη ώρα, επειδή χειμώνα καλοκαίρι εγώ πίνω κρύο καφέ, μετά από λίγη ώρα το καλαμάκι, και μάλιστα να τον απολαμβάνω και όλα στον καφέ, μετά από λίγη ώρα το καλαμάκι, το χάρτινο, δηλαδή το ένιωθες. Από ένα σημείο και έπειτα σκεφτόμουν μήπως τελικά κάνω χειρότερο κακό στον εαυτό μου και στον πλανήτη μετά με το χάρτινο, το καλαμάκι, το οποίο το καταπίνω. Ευτυχώς μετά ανακάλυψαν ότι το χάρτινο, το καλαμάκι δημιουργεί διάφορα θεματάκια και επανήλθαμε στο πλαστικό. Γιατί αυτοί είμαστε, που λέει και ο Κουτσούμπας. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Να κάτι τέτοια, ας πούμε, εξοργίζουν τους πολίτες. Τα απλά μικρά καθημερινά πραγματάκια τα οποία μας αλλάζουν λίγο το... Γεια σου ρε Γιώργο. Ο Γιώργος αναφέρεται στους Ρωμά. Άλλο πράγμα πρέπει να γίνει. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Απέναντι σε αυτή την κοινωνική ομάδα, εμένα δεν μου αρέσει γενικότερα, το έχετε καταλάβει, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να βάζουμε τα πάντα μέσα στο ίδιο καζάνι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Υπάρχουν, σε πληροφορώ, Ρωμά οι οποίοι όχι απλά έχουν απόλυτα ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, είναι φοβεροί άνθρωποι, φοβεροί τύποι, φοβερές τύπισες και ζουν πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή η χώρα έχει πάρει του κόσμου τα χρήματα προκειμένου να τα ρίξει σε ενέργειες, σε δράσεις συγκεκριμένες για να ενταχθεί αυτή η κοινωνική ομάδα στην ευρύτερη, στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Και τι σημαίνει αυτό, τα παιδιά τους να πηγαίνουν κανονικά σχολείο, να μην υπάρχουν καταβλισμοί, να δημιουργήσουν άλλου είδους σημεία, να τους πάνε σε άλλα σημεία με κανονικά σπίτια για να μπορέσουν να ζήσουν, να μάθουν τα παιδιά τους σιγά σιγά μεγαλώνοντας, ακόμα και οι ίδιοι οι ενήλικες, μία τέχνη για να μπορούν, γιατί το μόνο πράγμα το οποίο έχουν στο μυαλό τους είναι δυστυχώς κάποιες κάποιες ενέργειες που είναι έξω από το πλαίσιο του νόμου για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό. Φταίμε λοιπόν όλοι μας. Η πολιτεία, η κοινωνία, φταίμε όλοι μας. Γεια σου Θάνο. Ναι, Θάνο μου, τα λέμε όλα εδώ και όπως βλέπεις ο ακροατής λίγο πριν στείλει το δικό σου μήνυμα είχε άλλη άποψη.
Ο Αθανάσιος λέει το εξής: κύριε Παπαδάκη, είστε έγκυρος δημοσιογράφος. Με αφορμή την κλοπή των αυτοκινήτων των πυροσβεστών, φανταστείτε ότι είστε μέλος της γνωστής κοινωνικής ομάδας. Αυτό είπα μόλις τώρα. Να μην, επίτρεψε μου, Θανάση, να μην το διαβάσω ολόκληρο το μήνυμά σου. Το βλέπω και εγώ τώρα. Ξέρετε ότι ανοίγω τα μηνύματα και τα διαβάζω εκείνη την ώρα. Ας το αφήσουμε προς το παρόν και θα ασχοληθούμε άμεσα στο μέλλον. Να σβήσει και η τελευταία φλογίτσα, σας παρακαλώ, ναι. Διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη και εμείς θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά. Η ώρα είναι 9.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Αλέξα σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Όλος συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Συνεχίζεται, ακούσατε και την Ελένη την Κατσαμπέκη στο δελτίο ειδήσεων του Real FM. Για 5ο 24ωρο, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Έχουν πέσει οι άνεμοι. Υπάρχει, είναι τόσο ήρεμη η θάλασσα και με τους καπνούς πάνω από τη θάλασσα, πραγματικά το τοπίο το οποίο έχει δημιουργηθεί, βλέπουμε εδώ από, και από τα στη τηλεοπτική μας εικόνα, από την κρατική τηλεόραση το βλέπω αυτό, είναι πραγματικά τόσο εντυπωσιακά δυστοπικό. Μπας περιπτώσει. Συνεχίζουν λοιπόν να δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες μας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Αναζωπύρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας είναι το τελευταίο άσχημο μαντάτο. Αναμένονται ρήψεις νερού και, επιβραδυτικού υγρού από ένα αέρια μέσα, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Τεράστια καταστροφή. Τεράστια καταστροφή που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα, με βάση την ανάλυση των δορυφορικών, την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Αυτός είναι ο απολογισμός αυτής της καταστροφικής και φωνικής πυρκαγιάς, διότι είχαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος, ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, συγκυβερνήτης. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σε 4 συλλήψεις έχουν προχωρήσει τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Μας τα είπε νωρίτερα ο Θεοδόσης Οπάνου, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Και επαναλαμβάνω ότι για σήμερα Τρίτη είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, παρακαλώ, στο νομό Αττικής, στοιχείο, στα Ψαρά και σε περιοχές Σέβειας. Άρα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε σήμερα την τηλεδιάσκεψη της, μάλλον έχουμε σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Ακούσατε επίσης λίγο νωρίτερα το ρεπορτάζ του Βαγγέλη του Αρετέου, τι ακριβώς περιμένουμε από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία ξύπνησε μάλλον πάρα πολύ απότομα, άνοιξε τα μάτια της και είδε την εικόνα εκεί στη Θέουτα και τρόμαξε. Ανησύχησε, τρόμαξε, φοβήθηκε. Δεν ξέρω αν θα την πιάσει πανικός κιόλας στο τέλος. Πάντως ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Πολίτικο, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 και πιο πρόσφατα η Ισπανία ασφαλώς στη Θέουτα. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης μέσω αυτής της συνέντευξης, σας τα είχαμε πει σε επίπεδο πληροφοριών, ότι πηγαίνει με συγκεκριμένη ατζέντα και με συγκεκριμένες προτάσεις η Αθήνα θα προσέλθει σε αυτή την Ευρωπαϊκή, σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο κύριος Μητσοτάκης προειδοποιεί ότι η μετανάστευση χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα ως εργαλείο υβριδικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, με στόχο να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομευθεί η συνοχή της και να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις. Αυτά. Τα υπόλοιπα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ακούσατε από τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 παρακάτι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όχι, δεν ισχύει η Γεράσιμη με κάτι τέτοιο. μου αναφέρεται ο Γεράσιμος, έλαξε κόλλα, κολλάμε μερικές φορές, τι να κάνουμε. Ο Γεράσιμος αναφέρεται σε αυτό το οποίο, είπα λίγο νωρίτερα με τα σειρμούς του ηλεκτρικού, που κάποιοι από αυτούς είναι γεμάτοι γκράφιτι. Όχι, δεν τους κόβει τόσο πολύ, Γεράσιμε. Όχι αυτοί που κάνουν γκράφιτι, τους εθελοντές. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης λέει, τι να το κάνουμε το μοντέρνο ηλεκτρικό δίκτυο, Ραφάλ και Μπελαρά έχουμε. Το ένα δηλαδή με το άλλο δεν μπορούν να κουμπώσουν μαζί, λέω εγώ τώρα. Και γιατί το πάτε συνέχεια εκεί. Δεν χρειάζεται, πιστεύετε, να έχουμε δυνατή άμυνα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής σας, ας δούμε ποια θα είναι, αν θα δικαιωθούν οι πολιτικές που έχει ακολουθήσει τα τελευταία 7 χρόνια η συγκεκριμένη κυβέρνηση ή όχι. Πάντως τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να σας πω, οι κυβερνήσεις οι οποίες είχαν μια πολιτική του στυλ «έλα μωρέ, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, σύνορα δεν γνωρίζει η αγάπη», πρέπει να σας πω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Η πολιτική ότι δεν αγοράζουμε όπλα, δεν συντηρούμε αυτά τα οποία έχουμε, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, δεν θα μας την πέσει κανένας, διότι είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, η στάση που έχει κρατήσει ο Τραμπ, που αμφισβητεί με τις πράξεις του τη λειτουργία του ΝΑΤΟ, εάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα και ήμασταν ξέφραγο αμπέλι, ίσως, δεν ξέρω, νομίζω θα είχαμε μια παραπάνω ανησυχία. Ενώ τώρα το γεγονός ότι οι Τούρκοι, γιατί δεν έχουμε στα σύνορά μας τους Βέλγους, τους Ελβετούς, τους Σουηδούς. Έχουμε Τουρκία από τη μία πλευρά, Αλβανία από την άλλη, Σκόπια. Δεν έχουμε και τους καλύτερους γείτονες. Κοιτάμε και λίγο πιο νότια. Δεν έχουμε τους καλύτερους γείτονες, όπως και να το κάνουμε. Θα αισθανόμασταν μάλλον μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ενοχλείται ο Ερντογάν που βλέπει ότι εμείς έχουμε Μπελαρά, που έχουμε Ραφάλ, που είμαστε στο πρόγραμμα των F-35. Ενοχλείται, και μόνο αυτό νομίζω ότι κάτι δείχνει. Αυτά, νομίζω ότι πολλά είπαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Χρήστος λέει, καλημέρα Σπύρο, αυτό που έγινε με τους πυροσβέστες που ρήμαξαν τα αυτοκίνητα οι γνωστοί είναι πραγματικά γίνεται κάθε μέρα, λέει, στον προαστιακό. Σε ποιο προαστιακό? Χρήστο μου, θέλω να μου πεις και να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Και ναι, και να στείλουμε και κάμερες και τα πάντα. Δηλαδή κάθε μέρα σε συγκεκριμένο σταθμό του προαστιακού, που φαντάζομαι ποιος μπορεί να είναι, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας, και τα βρίσκουν μετά σπασμένα. Τώρα θα μου πεις, όχι, μην πέφτουμε και από τα σύννεφα, διότι κάτι τέτοιο παρόμοιο για πολλά χρόνια γινόταν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί κάτω από την Ερμού. Άφηνες το αυτοκίνητό σου, και αν τύχαινε να αφήσεις και να φαίνεται ή μία τσάντα ή να φαίνεται να έχεις κρεμασμένο ένα πουκάμισο, ένα σακάκι που λέει ο λόγος, το σπάγανε, τα παίρνανε, φεύγανε. Δημοτική αστυνομία έκοβε απλά κλήσεις. Έχω βρει το αυτοκίνητό μου σπασμένο και κλείσει κιόλας πάνω, διότι η συνάντηση που είχα διήρκησε περισσότερο από αυτό που είχα ξύσει. Και είχα και την κλίση από τη Δημοτική Αστυνομία. Σπασμένο το αυτοκίνητο, κλίση από τη Δημοτική Αστυνομία. Δηλαδή, θα μου πεις, αν η κλίση ήταν νωρίτερα, μα η κλίση είχε μπει, είχε πάνω την ώρα, 5 λεπτά αφότου έφτασα εγώ στο σημείο. Άρα σημαίνει ότι ο τύπος ή η τύπισσα ή δεν ξέρω εγώ τι, αν ήταν ζεύγος, εννοώ ζεύγος περιπολίας, είχαν δει ότι είναι σπασμένο το αυτοκίνητο και αντί να κάνουν το οτιδήποτε, θεώρησαν σωστό απλά να κόψουν την κλίση. Τέλος πάντων. Ελλάδα του 21ου αιώνα, θα πω εγώ. Συγχαρητήρια στους απλούς πυροσβέστες, στέλνει ο Πάνος, και βαθιά συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων χειριστών ελικοπτέρου για την αυτοθυσία τους. Όμως μία φωτιά τόσο κοντά στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη θάλασσα για ανεφοδιασμό με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις άφησε πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Ας είμαστε πιο συγκρατημένοι στους πανηγυρισμούς και ας αξιολογούμε ψύχρεμα την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με το μήνυμά σου, καλέ μου Πάνο. Δεν νομίζω να πανηγυρίζει κανένας όταν σε όλο αυτό το κύμα με τις πυρκαγιές μετράμε συνολικά 5 θύματα, 5 πυροσβέστες, 5 ήρωες που χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος πανηγυρισμών. Ασφαλώς και σκάει λίγο το χυλάκι μας και είμαστε πιο χαρούμενοι από χθες που βλέπουμε ότι τα μέτωπα σιγά σιγά σταματούν να υφίστανται. Θέλει προσοχή λόγω των αναζωπηρώσεων. Θα σας σας δώσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις επ' αυτού. Και ασφαλώς τώρα ναι, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία και να δούμε τι έφτεξε. 133.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος της Humanity Greece και της κυρίας Παράσκου. Καλημέρα σας, κυρία Παράσκου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε μετά τη χθεσινή μας επικοινωνία πόσα μηνύματα έχουν έρθει από τους ακροατές και από τις ακροάτριες και αφενός ζητούν καθοδήγηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί πυρόπληκτοι. Αφετέρου ζητάνε, τώρα πώς να σας το πω, οι εθελοντές σας να βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν ακόμα περισσότερο, διότι η επόμενη μέρα είναι εξίσου δύσκολη με τις ημέρες.
1: Η επόμενη μέρα θα είναι ακριβώς πολύ πιο δύσκολη. Όπως είπατε και πριν, υπάρχουν κάποια μέτωπα που είναι σε ύφεση, ωστόσο αναμένουμε και τις καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν βοηθάνε για τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, κρατάμε μια αισιόδοξη έτσι, ασπίδα πάνω μας, γιατί την έχουμε ανάγκη όλοι, κυρίως οι περιφερειακές δυνάμεις που είναι 24 ώρα γεμάτα και επιχειρούν. Δεν έχουμε ακόμα τελική εικόνα για τα καμένα σπίτια. Υπερβαίνουν τον αριθμό των 100 σπιτιών.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι μια πρώτη εκτίμηση που έχει γίνει γνωστή στον αέρα. Ωστόσο, αναμένουμε και τα τελικά νούμερα που θα βγουν και από το αρμόδιο Υπουργείο, που ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές για την αρρωγή. Η γραμμή φυσικών καταστροφών της οργάνωσης είναι ανοιχτή στο 210-52-26-379, όπως από την επόμενη μέρα θα κατευθύνουμε τους πολίτες για να καταθέσουν και τα έγγραφά τους, να πάρουν τα λεφτά από το κράτος, τα οποία και θα τα υποχρεούνται να τα πάρουν από τη στιγμή που έχουν χάσει πρώτη και δεύτερη κατοικία.
0: Δεσμεύτηκε ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης, πολιτικής προστασίας και αρρωγής, ότι μέσα σε 3 ημέρες θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες αυτοψίας.
1: Σωστά έχει δεσμευτεί ο υφυπουργός. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία επιτακτικής ανάγκης. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται δεσμεύσεις. Οφείλει η πολιτεία σε όλες αυτές τις συνθήκες να βρίσκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειες. Τα σπίτια δεν ξαναχτίζονται στις μέρες μας, ούτε μπορούν να ξαναδημιουργηθούν. Ωστόσο, κρατάω ένα μικρό αστερίσκο. Καθώς θα πρέπει να ενημερωθούμε εμείς που θα κατευθύνουμε τον κόσμο αλλά και οι πολίτες, γιατί ποσά μιλάμε, κύριε Παπαδάκη μου, γιατί τα 1.000 και τα 2.000 και τα 3.000 δεν είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει ένα καμένο σπίτι που ο άνθρωπος δεν θα μπει και δεν έχει που να ζήσει.
0: Πρώτα απ' όλα, αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν, που έχει καταστραφεί το σπίτι τους.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, θα σας πω αυτή την ώρα, εμείς οι πρώτες καταγραφές που έχουμε είναι όλοι σε συγγενικά πρόσωπα, σε συγγενικά σπίτια, όσοι έχουν σε κοντινή χιλιομετρική ακτίνα. Και αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να παρασχεθούν και κάποια ξενοδοχεία, τουλάχιστον για κάθε 24 ώρα δωρεάν, ώστε να μην είναι μέσα οι πολίτες. Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε καταγεγραμμένες ανάγκες που έχουν εσωτερικά, αν θέλετε, από τους ίδιους πολίτες, καλυφθεί λόγω των φίλων οικογενειών που έχουν σε πέριξη παιδιών. Που και αυτό πάλι καταλαβαίνετε ότι βασίζεται πλειότυπο και στην ανθρωπιά που έχει ο λαός μας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε κάθε περίπτωση. Τώρα εσείς έχετε...
1: Εγώ να πω, να σας ενημερώσω λίγο για τον κόσμο που θέλει να βοηθήσει εθελοντικά. Εμείς από εχθές, όλες αυτές τις μέρες, αλλά από εχθές κυρίως, μαγειρεύουμε σε 3 διαφορετικά σλότ ημερησίως στην Ηλέρο 76 Αθήνα, γιατί ο όγκος των ανθρώπων που μένουν στα παιδεία, που επιχειρούν και των πολιτών, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αν κάποιος θέλει να έρθει να βοηθήσει χειρονακτικά, είναι ευπρόσδεκτος, μιλήσει με 76 στην Αθήνα και μέσα από τα social media στο Humanity Greece ενημερώνουμε για όλες τις ανάγκες μας.
0: Ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή που σας... Τι ζητάνε οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί και έχουν περάσει όλες αυτές τις ημέρες, τις πολύ δύσκολες ημέρες, που φαντάζομαι ότι ναι, έχουν κάποιες ανάγκες να ακούσει και ο κόσμος για να μπορέσει να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο, κυρία Παράσχου.
1: Οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα σοκαρισμένοι. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Καταλαβαίνετε ότι τώρα υπάρχει συνειδητοποίηση ότι έχουμε χάσει τα σπίτια και τις περιουσίες μας. Στην παρούσα χρονική στιγμή για τις οικογένειες δεν έχουμε κάνει κάποια σχετική ανάρτηση. Θέλουμε να έχουμε πλήρη εικόνα για τα καμένα σπίτια, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθαρή εικόνα του τελικού αριθμού και αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Αναμένουμε το πολύ μέχρι αύριο το πρωί, αν το μέτωπο, φυσικά και όλα τα μέτωπα έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, γιατί έχουμε και αυτό ότι και χθες το βράδυ είχαμε ζήτημα με τα τοπικά όταν με το παρελθόν είχαμε φωτιά. Οπότε ακόμα δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για τα σπίτια. Mm-hmm. Δεν ζητάμε από τους πολίτες ακόμα ήδη και πράγματα, ενώ δεν έχουμε πλήρη εικόνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσχου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ήταν η κυρία Γεωργία Παράσχου. Δίνουν πολύ μεγάλη μάχη οι εθελοντές. Πάρα πολύ μεγάλη μάχη οι εθελοντές σε όλα τα επίπεδα. Και τους ευχαριστούμε ασφαλώς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, Αναστασία μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να ενημερωθώ από τους τεχνικούς μας και αντίστοιχα να σε ενημερώσω και εσένα, να σας ενημερώσω. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, καλημέρα λέει, καλή μου άνθρωπε. Κάθε καλοκαίρι στην πολυκατοικία που μένω έχω αναλάβει το μεγάλο κήπο που έχουμε στο πίσω μέρος, το οποίο είναι γεμάτο με τεράστια πεύκα. Τους είπα πριν από ένα μήνα ότι πρέπει να αγοράσουμε μια τσουγκράνα και κάπου κάπου να βγαίνουμε να μαζεύουμε τις πευκοβελόνες. Με έγραψαν στα παλιά τους παπούτσια. Με αποτέλεσμα να πάω να αγοράσω πριν από 2 εβδομάδες μόνος μου την τσουγκράνα και να καθαρίσω όλη την αυλή χωράφη. Πριν από 4 μέρες λοιπόν έφτασε η φωτιά πάνω από την πολυκατοικία μας, η οποία βρίσκεται στο δάσος Χαϊδαρίου, το οποίο εκενώθηκε λόγω φωτιάς. Εδώ και 4 μέρες δεν έχουν τα μούτρα να μου πουν ούτε καλημέρα όλοι αυτοί. Το μόνο που είπαν στη γυναίκα μου είναι ότι με ευχαριστούν πολύ. Τους το λες, γιατί γράφει κιόλας στο τέλος μία ευχή ο Σωτήρης. Πρώτα απ' όλα, Σωτήρη μου, εσύ επέδειξες αυτό το οποίο έπρεπε, αυτή την ατομική ευθύνη που λέμε. Οι υπόλοιποι εκεί στην πολυκατοικία μάλλον είχαν το μυαλό τους αλλού, θα πω εγώ πάρα πολύ ευγενικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν είχε τύχει και είχα βρεθεί, το μεγαλύτερο κομμάτι του σογιού μου, της οικογένειάς μου, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μισή στη Νέα Υόρκη και η άλλη μισή στη Βιρτζίνια και στις παρυφές της Ουάσιγκτον. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στο περιθώριο επίσκεψης Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, πήγα λοιπόν και από τους θείους μου, από το θείο μου, τη θεία μου, γενικότερα μαζεύτηκε όλο το σόι εκεί, ήταν χιονισμένα. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο θείος μου είπε το εξής: κοιτάξτε λίγο πώς είναι το πεζοδρόμιο μπροστά μας για να βγούμε να καθαρίσουμε. Και τον ρώτησα εγώ αφελέστατα, γιατί πρέπει να το κάνετε εσείς. Και γύρισε και μου είπε: δεν κατάλαβες. Εδώ δεν είναι το αν θέλουμε να το κάνουμε ή όχι. Επιβάλλεται. Εάν παραδείγματος χάρη μου λέει ο γείτονας βγει από το σπίτι του, θελήσει να περπατήσει και γλιστρήσει μπροστά στο δικό μου το σπίτι και σπάσει το πόδι του και γλιστρήσει επειδή υπάρχει πάγος, επειδή δεν έχω καθαρίσει, υπάρχουν κυρώσεις. Πρέπει να πληρώσω πρόστιμο, πρέπει να πληρώσω την νοσηλεία του, πρέπει 1000 δυο πράγματα. Και μπαίνω μου λέει και σε μία λίστα όπου δεν θα βγω και ο καλύτερος γείτονας της χρονιάς. Εδώ μου λέει τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως επίσης να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί τουλάχιστον στη Βιρτζίνια, ο κάθε ένας έχει το δικό του κάδο απορριμμάτων. Εάν γεμίσει ο κάδος απορριμμάτων που είναι μπροστά στο σπίτι του, δεν έχει το δικαίωμα να πάει στον κάδο απορριμμάτων που μπορεί να βρίσκεται απέναντι ή δίπλα για να πετάξει τα σκουπίδια επειδή στο δικό του δεν χωράνε. Διότι υπάρχει επίσης πρόστιμο. Θα μου πεις, λειτουργούμε διαφορετικό τρόπο όμως εκείνες οι ευνομούμενες πολιτείες, που τα έχουν όλα τα πάντα σε κουτάκια και απόλυτα οργανωμένα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά υπάρχει. Σε βάζουν στη διαδικασία της ατομικής ευθύνης. Εάν παραδείγματος χάρη, γιατί καλές είναι οι πλατφόρμες, καλό είναι το πρόσωπο το οποίο έρχεται μετά, εάν παραδείγματος χάρη υπήρχε η διαδικασία τώρα του ευρύτερου προστίμου, νομίζω ότι δεν θα έπραταν με τον ίδια, με τον ίδιο τρόπο εκεί οι συνάνθρωποι σου στην πολυκατοικία στην οποία ζείτε μαζί. Αλλά πάντως είδες, πάνω απ' όλα έβαλε στη δική σου οικογένεια. Τους υπόλοιπους, αυτό το οποίο είπαμε. Γεια σου ρε Σωτήρη Τρυφυλάρα. Είδατε, Τρυφυλάρα ο Σωτήρης, γάβρος εγώ, αλλά συμφωνούμε στα βασικά. Αλληλοπειραζόμαστε για τις ομάδες μας. Και αυτό είναι το υγιές, το πείραγμα. Και στα υπόλοιπα, στα βασικά, να υπάρχει και μία σύμπνοια απόψεων. Να συμπλέουμε. Διαφημισούλες, ειδήσεις σε τίτλους με την κυρία Κατσαμπέκη και θα επανέλθουμε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα.
4: Λατό FM, στους 103,3.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
10: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
6: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
10: Σίκα πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
11: Σίκα Θερμοκούτ!
12: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
13: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Και ο Δημήτρης τους περνάει γενές 14.
0: Πρέπει να γυρίσουμε, μου γράφει ο Γεώργιος, σε αξίες όπως είναι η παιδεία, ο πολιτισμός κτλ. Η θεωρία όλα για το κέρδος και μέσα από αυτά, μάλλον, ναι, το άλλο μάλλον σου έχει ξεφύγει. Όλο αυτό λέει, με αυτά θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Η θεωρία όλα για το κέρδος μας οδηγεί μαθηματικά στην καταστροφή. Νομίζω ότι τώρα τα τοποθέτησα στη σωστή του σειρά, Γιώργη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παράσχος στέλνει τη φωτογραφία του. Αγρότης ο Παράσχος. Παλεύει από το πρωί για το μεροκάμα του, από το... τα χαράματα. Και μας στέλνει την φωτογραφία με τσαμπί από το σταφύλι, από το χωράφι του, που ετοιμάζεται να τα πακετάρει για να τα πουλήσει. Καλημέρα όλη μέρα στην παρέα. Να είσαι καλά, Παράσχο μου, να περνάς καλά, να περνάς όμορφα. Ο Αλέξανδρος. Θέλω να ρωτήσω, μου γράφει ο Αλέξανδρος, κύριε Παπαδάκη, με αφορμή την κουβέντα που ανοίξατε για τα βαγόνια του ηλεκτρικού που είναι γραμμένα με σπρέι. Θέλω να ρωτήσω πόσα λεφτά χάνουν κάθε μήνα ο ΑΣΑ και ο ΑΣΤ από τα εισιτήρια που δέχτηκαν από ανθρώπους που μπαίνουν τσάμπα και τι μπορούν να κάνουν για αυτό. Καλή συνέχεια. Υπήρξε κάποια στιγμή, τώρα δεν την έχω την, δεν τις έχω αυτές τις απαντήσεις στα χέρια μου. Τα είχαμε πει. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο ξεπερνά το 70-80% αυτών που μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό, γενικότερα παντού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν χτυπάνε εισιτήριο. Είναι φοβερό. Προχθές, επειδή πήρα την τοπική γραμμή εκεί στο, κοντά στο σπίτι μου, μπαίνω μέσα, εντάξει, σας δίνει πλέον τη δυνατότητα να χτυπάς εισιτήριο μέσω της καρτούλας, της χρεωστικής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρέχεις να βρεις εισιτήριο. Είναι φοβερό αυτό. Και είναι και πάρα πολύ εξελιγμένο. Αλλά έβλεπα, μπαίνανε αβέρτα. Και ήταν μια κυρία η οποία μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε θα μας την κόψουνε τη γραμμή, διότι στους 8 που μέτρησα που μπήκανε χτύπησε εισιτήριο ο ένας. Λοιπόν, εάν δεν βγαίνει μία γραμμή, δυστυχώς θα υπάρχουν άλλες λύσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Όντως, είναι θέμα συνείδησης και αυτό το κομμάτι. Τώρα βέβαια μπαίνουμε σε άλλου είδους κοινωνικά ζητήματα, όπου και εκεί πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία. Θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε εάν το ποσό για το εισιτήριο είναι σε επίπεδο που μπορεί πλέον να το σηκώσει ένας συνταξιούχοι. Έχουν και όλες, δεν ξέρω, οι συνταξιούχοι έχουν και μειωμένο, έχω την εντύπωση, όπως και οι φοιτητές. Μισθωτοί όμως, νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν είναι στο απόλυτο μεροκάματο, μπορούν να το σηκώσουν? Είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχουν και οι μηνιαίες κάρτες. Και αυτοί που σέβονται πραγματικά και το κοινωνικό σύνολο και τον εαυτό τους και χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν και από μια τέτοια κάρτα. Το βλέπω δηλαδή. Ο Θοδωρής, ο ρόλος λέει που παίζεται για το νερό είναι σχρός. Ξέρετε ότι το νομοσχέδιο είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Αλλά ως συνήθως, λέει ο Θοδωρής, κάνετε τη βρώμικη δουλειά ώσπου να έρθουν τα τετελεσμένα. Θα έρθει κι άλλος νόμος, εννοείς ρε Θοδωρή? Ποιο είναι το τετελεσμένο? Για να καταλάβω, ο συγκεκριμένος νόμος, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, τον έχεις διαβάσει αναλυτικά? Ακόμα και η αντιπολίτευση λέει ότι είναι το πρώτο βήμα. Αυτό, αν θέλεις να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εάν είναι το πρώτο βήμα, κάνει μια πολιτική εκτίμηση η εξωματική αντιπολίτευση και λέει ο τρόπος που ονειρεύεται προφανώς και λέει ο τρόπος με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση, θέλει να ιδιωτικοποιήσει, θέλει να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας διαχείρισης των υδάτων. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά τώρα να με ψέγεις ότι παίζουμε και συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος είναι και εσχρός, και ότι ουσιαστικά είναι κάτι διαφορετικό. Να δούμε το δεύτερο βήμα και να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Το δεύτερο βήμα δεν θα έρθει νύχτα. Θα πρέπει να υπάρξει και πάλι διαβούλευση. Και πάλι διαβούλευση. Λοιπόν, επίτρεψέ μου, σε κόβω απότομα. Θέλω να πάμε μέχρι τον ομό Ηλίας να συναντήσουμε τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντα μα πάντα είσαι εδώ στο Real FM, είσαι δίπλα μας για να μας ενημερώνεις. Συμπάθαμε και να σου ζητήσω και μια δημόσια συγγνώμη που σε καλούμε μόνο όταν υπάρχουν άσχημα μαντάτα. Αλλά εντάξει, τώρα δημοσιογράφος είσαι, τα ξέρεις.
11: Σπύρο, καλημέρα καταρχήν. Η δημοσιογραφική δουλειά ξέρεις ότι συνήθως άσχημα μαντάτα έχει, όχι ευχαριστώ.
0: Σωστό. Λοιπόν, εχθές μας ήρθε η ειδοποίηση.

0: βοηθήσει αρκετά έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο από γης όσο και από αέρος. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι σε ύφεση και να έχει οριοθετηθεί. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά στο Ταγανό πηγείο, είχε εκδηλωθεί μια άλλη πυρκαγιά στη Λαμπία. Όπου εκεί έπεσαν σύσσωμες πυροσβεστικές δυνάμεις που υπήρχαν διαθέσιμες και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σχεδόν άμεσα. Μάλιστα, σε εκείνη την πυρκαγιά είχαν επιχειρήσει 77 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων κομμάτων, 10 της 8ης και 1 της ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Φυσικά πάντα με τη συνδρομή των υδροφόρων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων δηλαδή, και 7 αεροσκάφη. Έτσι, κατορθώθηκε και οριοθετήθηκε άμεσα. Και ταυτόχρονα σχεδόν, δηλαδή μετά από λίγο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Τραγανό Πηνιού, όπου εκεί επιχείρησαν οι δυνάμεις που είπαμε, με αποτέλεσμα να διαρκέσει πολύ περισσότερη η επιχείρηση κατάσβεσης και περιορισμού του μετόπου της πυρκαγιάς και αργά το βράδυ να οριοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή που λέμε δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, μολονότι παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές, προκειμένου να αποφευθεί κάποιο νεότερο περιστατικό με την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς από τα σημεία αυτά. Παράλληλα βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλο τον ομό, διότι είμαστε στην επικίνδυνη ζώνη προχθές με 4 στο Red Code που λένε, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες συν οι άνεμοι που αρχίζουν σιγά σιγά και κάνουν την εμφάνισή τους στις μεσημεριανές ώρες, δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για να εκδηλωθεί η πυρκαγιά.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη σημασία έχει αυτό, γιατί ξέρεις, κάθε φορά που ακούμε φωτιά σε αυτές τις περιοχές, ξέρεις τι περνάει από το μυαλό μας όταν άλλο και σφίγγεται το στομάχι μας πάντα.
0: Σπύρο, η επικίνδυνη περίοδο ξεκινάει από τώρα και αν θέλει την άποψή μου, μετά από τις 10 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτέμβρη είναι η επικίνδυνη περίοδο για την ηλία. Γιατί όπως είναι γνωστόν, ξεκινάνε τα μελτέμια, όπου αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή του το μεσημέρι κυρίως, μετά τις 3:30-4 ώρα. Όπου ταυτόχρονα οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Καταλαβαίνεις λοιπόν, ο συνδυασμός αυτός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για την εκδήλωση του οποιοδήποτε περιστατικού πυρκαγιάς και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο και οργανωμένο να είναι ένα κράτος, όσο και αυτό, τη λέλαπα της πυρκαγιάς τη θα σέβεις δύσκολα.
1: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Παναγιώτης Παυλόπουλος από τον ομό Ηλίας. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: στη Λίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ότι δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν είχαν γίνει τότε ενέργειες επαναφοράς των αγροφυλάκων. Σημασία έχει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να το ξαναδεί το πράγμα με διαφορετικό τρόπο και συνολικότερα. Καλή σου μέρα Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Εδώ λέει στην Ελλάδα θέλουμε όλοι να έχουμε ένα πυροσβέστη έξω από το σπίτι μας. Έναν αστυνομικό, ένα λιμενικό, ένα γιατρό και ένα ασθενοφόρο. Είμαστε φωτεινοί παντογνώστες, τα ξέρουμε όλα. Αναφέρει, τα ξέρουμε όλα κάνοντας χρήση του πληκτρολογίου. Αναφέρει ο Κώστας στο μήνυμά του. Καλημέρα Αβραάμ μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Εκτός από τους δασοκτόνους, λέει, όπως έφτος το είπε ο καθηγητής, υπάρχει μια ιδιαίτερα θλιβερή στάση. Να επιδεικνύει κάποιος τη χλειδί του την ώρα που άλλοι χάνουν σπίτια και δάση, συνοδεύοντας μάλιστα με ειρωνία για τους πληγέντες. Συνεχίζω, το διάβασα το μήνυμά σου. Ο Θοδωρής, καλημέρα λέει Σπυράκο. Με αυτή την αύξηση σύνταξης το μήνα που μας έδωσε ο Μητσοτάκης, δεν φτάνει ούτε μία εφημερίδα την εβδομάδα να αγοράσουμε. Είναι το μήνυμα την ώρα των εφημερίδων. Καταλαβαίνετε, προσπαθώ, τρέχω λίγο γρήγορα για να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ. Ο Βασίλης. Ναι, πάντα το ήθελα, πάντα το ήθελα. Με τη ρίτσα η αλήθεια είναι έχω κάνει αρκετές εκπομπές. Εμπειρία, μεγάλη εμπειρία. Με τον Νίκο Τωρογκάκο δεν έχω κάνει. Α, θα πρέπει να το δούμε. Α, έχεις δίκιο. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Να σε καλά, να σε καλά φίλε. Συνεχίζω με τον Κυριάκο. Καλημέρα σας λέει. Πώς γίνεται όπου έχει ανεμογεννήτριες να μην έχει πάρει ποτέ φωτιά και να περνούν παντού εκεί που έχει δέντρα? Όχι, δεν είναι τόσο τυχερές, γιατί σε ένα από τα μέτωπα, τώρα δεν θυμάμαι, από ένα από τα μέτωπα ουσιαστικά δημιουργήθηκε πρόβλημα με ανεμογεννήτρια. Ξεκίνησε από εκεί, τώρα τέλος πάντων την είδηση την έχουμε πάντως.

πει. Δεν είναι. Να σας πω κάτι. Και εμένα με ενοχλεί υπερβολικά. Και γι' αυτό και το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε παραδείγματος χάρη στα Γεράνια Όρη. Γιατί την ίδια κουβέντα την κάναμε όταν η φωτιά είχε καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα και στα Γεράνια Όρη. Και μάλιστα πάλι γινόμασταν αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων. Α, μωρέ, τα καίνε αυτό για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και αν πάει να γίνει έτσι, νομίζω η φωνή εδώ πέρα θα ακουστεί πάρα πολύ δυνατά και προς πάρα πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
1: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Είτε είναι με θετικό πρόσημο, είτε είναι με αρνητικό πρόσημο. Καλημέρα στον Νικόλαο και στη Ζάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε στον αέρα, είπε πέντε πράγματα. Τα σχόλια είναι δικά σας. Μπορείτε να ψέξετε εμένα αν έκανα τις σωστές ερωτήσεις. Αυτό είναι το κομμάτι που με αφορά. Αγαπάμε Ζάκυνθο. Είναι η Μαρία από τη Ζάκυνθο. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε αγαπάμε Ζάκυνθο, να ξέρετε. Η γυναίκα μου εννοώ. Καλημέρα στον συνονόματο το Σπύρο. Τώρα τις ναι, βλέπω εδώ το μήνυμά σου. Από προχθές λέει που συλλάβανε τους δύο που είπατε πριν στις ειδήσεις, ο Θαπάνης ο Σερακιλέα, γράφανε ότι ψάχνουν και τον ιδιοκτήτη. Νομίζω ότι έχει υπάρξει εξέλιξη. Μας τα είπε μωρέ ο Θεοδός ο Πάνου νωρίτερα. Συμπαθάτε με, δεν κρατούσα σημειώσεις, αλλά έδωσε το ρεπορτάζ. Ο συνονόματος ο Σπύρος. Την καλημέρα μου, Σπύρο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον. Ως δυτικός υπογράφει εδώ ο καλός φίλος. Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Πολλά τα θέματα, σχολιάζεται όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε ανοίξει ούτως ή άλλως τη Βεντάλια. Δεν έχουμε ασχοληθεί σήμερα μόνο με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Α, να σας πω και ένα-δύο πραγματάκια παραπάνω. Πρώτα απ' όλα, την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Οπότε περιμένουμε. Το είχαμε πει κιόλας τότε ότι λόγω του ότι η Βρετανία έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαδικασίες έκδοσης ίσως πάρουν λίγο χρόνο παραπάνω. Φαίνεται τελικά ότι όλα τα διαδικαστικά έχουν φτάσει στο τέλος τους και την Πέμπτη θα βρίσκεται στην Αθήνα. Στη Μητρόπολη Αθηνών να πούμε ότι θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εξόδιος ακολουθεί, έχει προγραμματιστεί στις 12. Καλό ταξίδι, βρε Κυριάννη. Καλό ταξίδι. Ένας από τους ανθρώπους που πάντα μα πάντα αγαπούσε τους πιτσιρικάδες δημοσιογράφους. Μας βοηθούσε με το που σκάγαμε μύτη στο ρεπορτάζ. Μας βοηθούσε. Μας βοηθούσε πάρα πολύ. Αυτό. Την Κυριακή, ένα χρηστικό, έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πρόκειται για ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Δικαίωμα εγγραφής στην πρώτη τάξη έχουν οι υποψήφοι ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr. Και επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ και μας είχε πει αρκετά πραγματάκια, τώρα και πάλι θα ζητήσουμε τη συνδρομή της για να σας ενημερώσει και για τον τρόπο και βεβαίως τι πρέπει να προσέξετε, τι πρέπει να αποφύγετε και όλα τα σχετικά. Και άλλος, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, καλημέρα Σπύρο μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ο Γρηγόρης, σύνοδος κορυφής είναι ρε αδερφέ, Γρηγόρης, το ξεκίνησες από χθες λέει και το συνεχίσεις, δεν είναι σύνοδος κορυφής, τι είναι. Μαζεύονται 27. Του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Απλά μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύνοδος κορυφής ονομάζεται. Χρόνια τώρα. Έτσι. Και αν δεν πιστεύεις σε μένα, φαντάζομαι το είπε και ο Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Γεια σου, Ρετάκη, ο Τάκης από την Πεύκη. Την καλημέρα μου. Λέω μόνο καλημέρες. Γεια σου, Κατερίνα, η κυρία Κάβουρα, καλημέρα σας. Ο Βασίλης, επίσης καλημέρα, Βασίλη μου. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολλές καλημέρες και στη συμπρωτεύουσά μας. Καλημέρα και στη Λίνα. Για τον Ερντογάν, Γεια σου ρε Θοδωρή, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το ίδιο επιθυμώ διημάς με ύψιλον. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, Είδα αργά το μήνυμά σου. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, επίσης την καλημέρα. Την έκοψαν οι αστυνομικοί, λέει, την κλίση για να σε προστατεύσουν να μην ξαναπαρκάρεις στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι, παίζει και αυτό. Είναι μια ωραία τακτική. Καλημέρα Πάνο. Καλημέρα Θανάση. Καλημέρα Διονύση. Τι όμορφος πανικός μωρέ είναι αυτός. Καλημέρα Κώστα, ο Κώστας ο χημικός. Καλημέρα αέτερος Θανάσης, να είσαι καλά. Καλημέρα Σόφη, κυρία Μαραγκίδου. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή την οποία μας έχετε στείλει. Και πως, okay, όπως πάντα, πολύ γλυκό το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Ο Νικηφόρος, καλή σου μέρα και σε σένα Νικηφόρε. Ο Γιάννης από την Αίγινα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρίνα. Έχετε μπει, λέει, αυτό θα το διαβάσω. Αυτό θα το διαβάσω γιατί έχετε μπει, λέει, στον ηλεκτρικό, κύριε, που δεν κλιματίζεται με 50 βαθμούς. Και πολύ καλά κάνουν και δεν πληρώνουν εισιτήριο για αυτές τις παροχές. Τώρα εδώ, αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, βρε Μαρίνα μου, θα αρχίσουμε, ξέρεις, με τη λογική. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Γιατί μπορούν οι ηθήνοντες να πούν ότι από τη στιγμή που δεν χτυπάνε εισιτήριο οι επιβάτες και εμείς δεν έχουμε χρήματα για να πράξουμε τα ανάλογα. Δεν είναι αυτή η λογική. Η αλήθεια ωστόσο είναι μία και μοναδική, την οποία τη βιώνουμε. Είναι πρώτον χάλια τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βρώμικα τις περισσότερες φορές, σε άθλια κατάσταση, με πολύ μεγάλη απόσταση το ένα δρομολόγιο σε σχέση με το άλλο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να στιβάζεται, διότι είναι πολύ μεγαλύτερη διάρκεια αυτή της αναμονής. Ασφαλώς όλα αυτά τα βιώνουμε και όλη αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ένα λεπτάκι μας έχει μείνει. Καλημέρα και σε σένα Άντριου. Καλημέρα, τα διπλά μηνύματα τώρα τα κάνω skip. Η κυρία Βασιλική. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Βασιλική μου, να είσαι καλά. Τώρα το ότι χαρακτηρίζεις και ότι παραλληλίζεις το Ρογκάκο με τον Κιμά του Μουσακά, αυτό να ξέρεις εμένα με ξεπερνάει, με ξεπερνάει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα το πω εγώ του Νίκου. Αμέ. Καλημέρα στον Κώστα, ο Κώστας ο ταξιτζής. Πάρα πολλοί ταξιτζίδες και σήμερα, σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ελένη. Ενδιαφέρον το μήνυμά σας, θα το κρατήσω, κυρία Ελένη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, επίσης ταξιτζής. Η κυβέρνηση που έχουμε θα πρέπει να τους στείλεις και να τους ενημερώσεις για δύο θέματα προς διερεύνηση. Οι πυροσβέστες που πήγαν στην Πάρο για τη φωτιά, στον γυρισμό τους έβαλαν να πληρώσουν κανονικό εισιτήριο. Τι λες τώρα, παιδί μου? Και υπήρξε παρέμβαση από τον ιδιοκτήτη, από ό,τι καταλαβαίνω, από τον πλειοκτήτη. Μάλιστα. Τι συνέβη τελικά, λέει, με την... δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Το κρατάω το μήνυμα για να απαντήσω αύριο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Σας αφήνουμε. Ακολουθεί η κυρία Αμαλία Κάτζου και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης και η κυρία Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Άλλωστε, από εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελά.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Αλέξα σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Το Ιράν υπερασπίζεται τα σύνορά του, αλλά δεν επιδιώκει επέκταση του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αποθήκες εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Χωρίς τον τραυματία Σαντιάγο Έσε και τον Γιώργο Μασούρα που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η αποστολή του Ολυμπιακού για τον σημερινό πρώτο αγώνα με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στις 9 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ, με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Για τρεις ώρες, από τις 10 μέχρι τη 1. Μαζί μας, ποιος είναι στα πλήκτρα? Ο Τάκης ο Μαυράκης,
1: Τάκης Μαυράκης, εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι, μπράβο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Κουρτή. Παλιά καραβάνα, να ξέρετε.
1: Στο 211-200-8200. Και θα βεβαίως μαθαίνω κι εγώ.
0: Τι δεν μάθες, θα ξέρεις απ' έξω ότι ναι, περίμενε να τα μάθεις, εμάς περίμενες. Εσύ είσαι πολύ πυρός. Και το email μας για τα μηνύματά σας βεβαίως.
1: Ναι, είναι το studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας για να συζητήσουμε διάφορα θέματα που έχουμε φτιάξει εδώ με τον Γρηγόρη. Τη σκαλέτα της εκπομπής που θα έλεγε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο οποίος μπανιαρίζεται μάλλον, δεν μας ακούει μάλλον. Φτιάχνει τρέιλερ, θα τα ακούσετε. Δεν θα πω παραπάνω. Έτσι έχει το παιδί δουλειά αυτόν τον καιρό. Θα το καταλάβετε σε πολύ λίγες μέρες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη φωτιά, Γρηγόρη μου, στη Δυτική Αττική για 5/24.
1: Ναι, είναι 3 τα ενεργά μέτωπα.
0: 3, θες να μας πεις λίγο, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείς πολύ στενά όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε? Είναι καλύτερη εικόνα πάντως.
1: Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο ενεργό μέτωπο βρίσκεται βόρειο-ανατολικά στις περιοχές Κρύο, Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιχειρησιακή προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εκτείνεται από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Και το τρίτο εντοπίζεται στη νότιο-ανατολική πλευρά, στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η πυροσβεστική θεωρεί κρίσιμες ώρες μετά τη 1:30, όταν πέφτει υγρασία, αυξάνεται η θερμοκρασία και δημιουργεί συνθήκες που ευνοεί νέες αναζωπυρώσεις.
0: Εντάξει, εικόνα, όσοι είδαμε και έχουμε δει τις εικόνες, είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες, δεν ξέρω αν ξέρεις αριθμό.
1: Ναι, ο αριθμός τώρα είναι 132.900 στρέμματα. Είναι τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα από το Κοπέρνικους.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως έχουν χαθεί περιουσίες στις φλόγες. Πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Και περιμένουν τη στήριξη την κυβερνητική. Και είναι λογικό. Θα τα συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης όλα με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα στις 10:35, τον οικονομικό σύμβουλο που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και θα μας δώσει όλο το φάσμα των μέτρων και τις λεπτομέρειες. Για τους ανθρώπους που μας ακούν και θέλουν να μάθουν τι ακριβώς θα γίνει με τα μέτρα στήριξης. Και ποια θα είναι και πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και τις απώλειες των ζώων και φυσικά και την οικολογική καταστροφή.
0: Ακριβώς έχει δίκιο ο Γρηγόρης, μπορεί να ξεχνάμε. Βεβαίως, πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινη ζωή. Μετράμε ήδη δύο ανθρώπους που χάθηκαν σε αυτή την πυρκαγιά. Έναν κυβερνήτη, τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου και τον ας πούμε συγκυβερνήτη, το σύνδεσμο δηλαδή. Ο ένας Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και βεβαίως την φωτιά της στην Κρήτη έχουμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Άρα δεν είναι. Είναι τραγικός ο απολογισμός. Δυστυχώς, τρώνε και θύματα από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Να πω ότι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών του Σωματείου πριν από λίγο είπε ότι όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση και το στίχημα πλέον είναι η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Το ζήσαμε και κάπου εχθές το απόγευμα αυτό. Ξαφνικά έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα το Open, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν εκεί που ήταν σε ύφεση, υποτίθεται.
1: Στα Μέγαρα, στα Μέγαρα.
0: Έτσι, στα Μέγαρα, στη Λουμπά.
1: Ναι, στο Κανδύλι.
0: Στο Κανδύλι ήταν εκεί που ξαφνικά αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά, η φωτιά.
1: Ναι, και έγινε και νέα κένωση της περιοχής.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα μια και που λέω για τις πυρκαγιές. Για εμάς τους συναδέλφους που καθόμαστε πολύ ωραία στο στούντιο και μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις και μιλάω για τον εαυτό μου, δεν βάζω τον Γρηγόρη μέσα, μιλάω για μένα που πια δεν είμαι στο πεδίο. Κάποτε ήμουν ελεύθερη ρεπόρτερ, τώρα δεν είμαι και έχουμε ανθρώπους που είναι έξω. Μην πυροβολείτε τους συναδέλφους που βρίσκονται στα μέτωπα. Και θα μιλήσω ανοιχτά. Θα μιλήσω για αυτό το κορίτσι, δεν την ξέρω τη Μαρή, την ξέρω ως συνάδελφη. Τη Εμπάνου. Η οποία έκανε το τραγικό λάθος για κάποιους. Την ώρα εκεί που έδινε τη φωτιά η κοπέλα να χαμογελάσει, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της, πόσο κουρασμένη ήταν, δεν θα μπω σε αυτό. Όλοι εσείς που έχετε το πληκτρολόγιο και αρχίσετε και κάνετε κριτική σε αυτό το κορίτσι, που δεν ξέρετε πόσες ώρες είναι εκεί, μέσα στη φωτιά. Δηλαδή δεν έχετε λίγο συνέστηση. Και θα πω πάλι με τη Μαρία. Με τη Μαρία και μόνο όλοι μας.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση το θέμα.
1: Το είδα το βίντεο.
0: Και, ναι. Για πες την άποψή σου. Μπορεί να είναι μια άβολη στιγμή.
1: Είναι άβολη και δυσάρεστη
0: είναι
1: η εικόνα που βλέπουμε.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο.
0: Δεν έχουμε κάνει κανείς μας αυτό το επάγγελμα ποτέ λάθος. Όσο ελεύθερος, όσοι είμαστε, έχουμε περάσει και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από το. Και ακόμα εδώ, στο μικρόφωνο, έχω κάνει λάθη ποτέ.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας.
0: Δεν είναι μόνο
1: σίγουρα
0: αυτό.
1: Υπάρχει
0: και οι συνθήκες.
1: Και οι συνθήκες, και βέβαια. Και οι συνθήκες
0: του
1: πόσες ώρες βρίσκεται στο μέτωπο.
0: Ακριβώς.
1: Τι αντιμετωπίζει εκεί, τι συμβαίνει.
0: Την ψυχολογία αυτού του παιδιού, του κοριτσιού. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή δεν είναι η στιγμή μόνο που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή δεν είναι η στιγμή του ζωντανού μόνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουν προηγηθεί ατέλειωτες ώρες.
0: Ακριβώς. Επίσης αυτά τα παιδιά βρίσκονται με τις ώρες στο πεδίο. Έτσι, διακινδυνεύουν και τη ζωή τους για να δώσουν το ρεπορτάζ όλοι οι συνάδελφοι. Όλοι, σε όλα τα κανάλια. Είτε είναι παραλλαδικά, είτε περιφερειακά, είτε οτιδήποτε. Λίγο κατανόηση και σταματήστε αυτό το πράγμα με το πληκτρολόγιο. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν με τη Μαρία. Το λέω πολύ, πολύ ξεκάθαρα.
1: Ναι, επίσης μπορούμε να αναρωτηθούμε και για το ψυχολογικό μηχανισμό αντιμετώπισης μιας δυσάρεστης κατάστασης. Δηλαδή, πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, ακόμη σε απώλειες, σε κηδείες παράδειγμα. Μπορεί να υποθεί κάποιο αστείο, μπορεί να γελάσουν οι άνθρωποι, δηλαδή να διασκεδάσουν,
0: ναι.
1: Να διασκεδάσουν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη στιγμή.
0: Πολύ σωστά. Το ψυχολογικό
1: στιγμή.
0: Φορτίο που καθένας κουβαλάει, ακριβώς. Δεν ξέρετε πώς το διαχειρίζεται. Οπότε, ας είμαστε λίγο πιο, πώς να πω, λίγο πιο άνθρωποι. Λίγο πιο άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έτσι σταυρώνουμε τους ανθρώπους και κυρίως. Έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον η Μαρίση. Αν πάρουν ένα εξαιρετική ρεπόρτερ. Δεν την ξέρω το κορίτσι, δεν γνωρίζω, δεν είναι φίλη μου. Την ξέρω ως συνάδελφο. Εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερη. Λέω λοιπόν ότι αυτό το κορίτσι καταλαβαίνετε πώς νιώθει τώρα να την πυροβολούν στο διαδίκτυο.
1: Είναι η εποχή των social media αυτή.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: αυτό το πράγμα.
1: Πυροβολούμε
0: λοιπόν
1: από το πληκτρολόγιο ή μάλλον από. Όχι το πληκτρολόγιο, από την οθόνη του, ναι, κινητού συνήθως. Είναι η αγαπημένη ενασχόληση των περισσότερων σήμερα.
0: Ακριβώς. Και αυτή η ανωνυμία. Ανωνυμία. Να μπορούμε να. Η ανθρωποφαγία μέσω του διαδικτύου, ανωνύμως όμως, γιατί κάποιος, αν θέλει, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κριτική με το όνομά τους, το επίθετό τους, έχουν όνομα, ονοματεπώνυμο. Αυτή η ανωνυμία, βάζουμε μια κουκούλα και παίρνουμε όλους. Τι να πω, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να μπουν κάποια όρια. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τη Μαρία, γιατί πραγματικά με έχει ενοχλήσει και εξοργήσει το συγκεκριμένο θέμα. Η κοπέλα βρίσκεται, η συνάδελφος, η νεαρή ρεπόρτερ, δεν ξέρουμε πόσες ώρες βρισκόταν στο πεδίο. Έδινε το ρεπορτάζ, είναι εκπληκτική στη δουλειά της. Λοιπόν, λίγο κατανόηση. Σε όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στο πεδίο. Σε όλους. Έχουμε περάσει από αυτό, το έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει τα λάθη μας, έχουμε δεχτεί την κριτική και είναι καλοδεχούμενη και τώρα η κριτική, αλλά λίγο ανθρωπιά.
1: Και επίσης πρέπει να διαχωρίσουμε την πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ο κόσμος ο πραγματικός, ο κόσμος των social media. Δηλαδή επειδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες χιλιάδες μηνύματα από τα κινητά σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο αληθινός κόσμος.
0: Και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα για τη Μαρία. Και εγώ χαίρομαι. Δηλαδή η Σοφία λέει με τη Μαρία φυσικά. Ο Βασίλης λέει το ίδιο. Ο άλλος Βασίλης, Αμαλία και η Γρηγόρη έχετε δίκιο. Βλέπεις ότι ο κόσμος δεν θέλει την ανθρωποφαγία. Λοιπόν, να σταματήσουμε κι εμείς οι ίδιοι το συνάφι μας. Λοιπόν, είμαστε με τη Μαρία. Τέλος. Τελεία και παύλα. Και πάμε παρακάτω, Γρηγόρη μου. Και συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Λοιπόν, ο Γρηγόρης που. Ξέρετε ότι ο Γρηγόρης είναι στη σύνταξη ειδήσεων, εκπονεί δελτία ειδήσεων, εξαιρετικός όπως όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά, όλοι εδώ στο Real FM. Έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, γιατί ακούω ότι θα ενισχυθούν πάλι άνεμοι.
1: Ναι, για αύριο.
0: Θα έχουμε μελτεμάκι δηλαδή.
1: Ναι, για σήμερα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ένταση, θα είναι στα 6 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Η ένταση των ανέμων τοπικά στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Τις επόμενες μέρες βλέπουμε έτσι κι αλλιώς η πρόγνωση της, στη μετεωρολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούμε πολλές φορές για μακροπρόθεσμες υποθέσεις, οι οποίες βέβαια δεν ευσταθούν με ακρίβεια. Η μεγαλύτερη πρόγνωση είναι 3 μέρες, και αυτή βέβαια είναι υποαμφισβήτηση από τους ίδιους τους μετεωρολόγους. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην επόμενη μέρα, να 6 ώρες που βγαίνει ένα μετεωρολογικό δελτίο, τόσο πιο ακριβείς είμαστε.
0: Σωστά. Πάντως ακούω ότι επειδή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή ανεβαίνει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, θα φτάσει δυτικά, νομίζω, μέχρι και 38-39. Ακούω τους μετεωρολόγους, δεν είμαι μετεωρολόγος, και θα έχει και μελτεμάκι. Και ήδη είναι λόγω και της προηγούμενης ζέστης, καύσωνα δεν έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, υπάρχει ζέστη, υπάρχει καύσιμη ύλη. Οπότε θέλει προσοχή για τις επόμενες μέρες.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, και τώρα, εγώ δεν θα αναφερθούμε εδώ με τον Γρηγόρη τώρα στα μέτρα στήριξη για τους πληγέντες, γιατί έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα και είπαμε να τα πούμε όλα εκεί. Να τα συζητήσουμε, να μας ενημερώσει, να κάνουμε μια συζήτηση έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Γιατί υπάρχουν και απορίες. Ναι.
0: Υπάρχουν απορίες, έχω και εγώ απορίες και θα έχει και ο κόσμος απορίες. Λοιπόν, τώρα να πω. Τάσο μου, δεν θα σου απαντήσω στο μήνυμα. Αλήθεια, δεν θα σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Ειλικρινά, όχι. Δεν θα κλάψω. Όταν χρειαστεί να κλάψω, θα κλάψω γιατί το νιώθω. Μάλλον εσύ δεν έχεις ανθρώπια μέσα σου για να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, βλέπεις ότι ο κόσμος όμως είναι αυτό που λέμε ότι ας πάμε, λέει, ας πάμε εμείς όλοι έξω εκεί που ήταν η Μαρία. Βλέπεις την αντίδραση του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος θεωρώ ότι καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν μια στιγμή που μπορεί να την και εσύ να την είχες και εγώ και ο καθένας μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.

0: Αθηνά, στέλνεις ένα μήνυμα για τις συντάξεις χειρίας. Νομίζω ότι κάνεις λάθος. Θα ρωτήσω και τον Γιάννη Χατζησαλάτα. Έχουμε και τον κύριο Μπούρλο όμως. Δεν αφορά μόνο το δημόσιο. Αφορά και το ιδιωτικό τομέα. Η ρύθμιση που ψηφίστηκε και ότι που πια δεν θα περικόπτονται οι συντάξεις χειρίας, δεν αφορά μόνο.
1: Το σύνολο αφορά.
0: Ακριβώς. Η κυρία Αθηνά, λοιπόν, νομίζω ότι κάνει λάθος, αλλά έχουμε τον κύριο Μπούρλο, δεν έχουμε σήμερα τον ερατολόγο, τον Δημήτρη, τον Μπούρλο.
2: Ναι. Είναι μετά τις 12.30.
0: Ωραία. Να μην η κυρία Αθηνά στις 12.30 που θα τον έχουμε τον κύριο Μπούρλο, τον Δημήτρη τον Μπούρλο, που ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά, να του κάνουμε την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι κάνει λάθος, κυρία Αθηνά. Αφορά η ρύθμιση το σύνολο των συντάξεων χειρίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
1: Που υπάγονται στις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Απλώς ξέρεις τι είχε συμβεί. Γινόταν κανονικά η μείωση στις συντάξεις του δημοσίου και δεν γινόταν στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Άρα ουσιαστικά τι γίνεται, οι άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα ούτε θα χρειαστεί να γυρίσουν χρήματα πίσω, γιατί τι υπήρχε, ποια κουβέντα υπήρχε συζήτηση πριν τη ρύθμιση, ότι αν έπρεπε να εφαρμοστεί που έπρεπε η ρύθμιση για μείωση και στον ιδιωτικό τομέα και οι άνθρωποι αυτοί πήραν συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τη μείωση, έπρεπε να τα πιστέψουν πίσω. Πράγμα που δεν θα γίνει. Ούτε θα περικοπεί, που έτσι κι αλλιώς δεν είχε καν περικοπεί στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ούτε θα μειωθεί η σύνταξή τους. Επίσης, όσοι παίρνουν και δικιά τους σύνταξη εργάζονται, δεν θα γίνει περικοπή. Θα παίρνουν μέχρι 2 εθνικές συντάξεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα θα σας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης ο Μπούρλος, 12 και 35, αλλά λέω Αθηνά μου ότι κάνεις λάθος. Καλημέρα Δημήτρη μου, λέει την καλημέρα μου. Λέω πια με την ανθρωποφαγία. Έχω σβήσει φωτιές στη Βόρεια Εύβοια και κάποια στιγμή εύκολα τα χάνεις και μπορεί να κάνεις κάτι που δεν αρέσει στους άλλους. Είναι φοβερή η ένταση. Ευχαριστούμε Δημήτρη για το μήνυμά σου.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Οι περισσότεροι, λέει, κρίνουν και κατακρίνουν τις περισσότερες φορές χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς κρίνουν. Απλά αναπαράγοντας κάτι που διάβαζαν, παίζοντας με το κινητό τους σε κάποια ακριβοπληρωμένη ξαπλώστρα. Σεβασμός στα παιδιά που τρέχουν στον δρόμο για να βγάλουν το μεροκάματό τους.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με τη χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μήνυμα από το Σωτήρη. Μας ακούει στην Αμοργό, την Πανέμορφη. Καλημέρα, Σωτήρη. Λέει: καλημέρα σας. Έχετε απόλυτο δίκιο για την κοπέλα, τη συνάδελφο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι που έχουν εντάξει, στο σελίδες έβγαλαν την εξής είδηση. Ο κόσμος και εγώ ήταν και αυτή γέλαγε. Κάποιοι από αυτούς είναι συνάδελφοί σας. Ψάξτε το. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, Σωτήρη μου. Ειλικρινά, εγώ την είπα και ο Γρηγόρης εδώ, νομίζω έχει την ίδια απόψη με μένα. Δεν θα κάτσω ούτε να κάνω τώρα τον Δημήτρη των Πάντων. Λέω όμως ότι όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά. Και βεβαίως είναι πολύ εύκολα να επικρίνεις και να κατακρίνεις. Αλλά όταν βρεθείς στην ίδια θέση, θα ήθελες να σκόνω το ίδιο. Αυτό λέω.
1: Καλημέρα και στο φίλο Βαγγέλη. Λέει ότι η ψήφος είναι επίσης μυστική. Η ανωνυμία δεν είναι κάτι αθέμητο. Η ιδιωτικότητα είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατική εμπλοκή. Διασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και διαλόγους χωρίς να ανησυχούν για ανεπιθύμητη έκθεση. Επίσης είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Οπότε δεν απαιτείται η οποιαδήποτε δικαιολόγηση. Τώρα, σχετικά με το περιστατικό με τη συνάδελφο δημοσιογράφο, αναφέρει ότι δεν το γνωρίζει, αλλά η ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως λέει, είναι δεδαλώδης και ότι η εξωτερήκευση δεν είναι πάντα όπως ορισμένοι το φαντάζονται και δεν μπαίνει σε καλούπι.
0: Ναι.
1: Ψαγμένο μήνυμα.
0: Ψαγμένο μήνυμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Αθηνά, δεν θα σου απαντήσω. Κοιτάξου τον καθρέφτη σου μόνο, να δεις την ανθρωπιά. Κοιτάξου λίγο στον καθρέφτη, δεν θα απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Ανάψαν τα αίματα πρωί-πρωί και πώς να μην ανάψουν, είναι πολλά τα θέματα. Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και τηλεδιάσκεψη για το μεταναστευτικό, των Ευρωπαίων ηγετών.
1: Ναι, των Ευρωπαίων Υπουργών, Εσωτερικών.
0: Και μετανάστευση. Άρα ο κύριος Πλεύρης θα συμμετάσχει στην συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη.
1: Ναι, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα θα προσπαθήσουν να εξάγουν τα πρώτα συμπεράσματα από την κρίση στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, μετά την είσοδο, τη μαζική είσοδο μεταναστών. Ένα γεγονός που προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταξη μεταξύ της Μαδρίτης και πολλών ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
0: Ήταν περί η στάση του Σάντσεθ, δεν ήτανε, για το κομμάτι αυτό, το τι γίνεται τώρα στη Θέουτα. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η τηλεδιάσκεψη αυγουστιάτικα.
1: Ναι, αυτό αποδίδεται σε μια πρόσφατη απόφαση που έβγαλε ανώτατο δικαστήριο στην Ισπανία, ότι όσοι περνούν στα σύνορά της, θα εξετάζεται το αίτημά τους για άσυλο και δεν θα επιστρέφουν άμεσα πίσω. Δηλαδή υπήρξε μια αλλαγή για την οποία κατηγορείται ο Σάντσεθ, ότι έδωσε ένα σήμα για είσοδο μεταναστών στην Ισπανία.
0: Και εκεί υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Υπάρχει και ένα άρθρο σήμερα του Κυριακού Μητσοτάκη στο Πολιτικό, ακριβώς για το μεταναστευτικό. Έτσι, και ότι ουσιαστικά όλες οι χώρες, και είμαστε από τις χώρες που δεχόμαστε μετανάστες και αρκετούς, εντάξει, δεν ξέρεις πότε θα. Θέλω να πω, θα σου προκύψει το θέμα, θα μου μάθει τι έγινε στον Εύρο.
1: Ναι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μια άμυνα απέναντι σε πιθανή υβριδική απειλή, γιατί όπως ξέρουμε από την Τουρκία υπάρχει θεωρητικά, υπήρξε και πρακτικά στο παρελθόν, οπότε επιχειρεί να το συνδέσει και να βάλει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα γύρω από ένα τέτοιο κίνδυνο.
0: Εγώ θα έλεγα να δούμε και τη χρηματοδότηση, δηλαδή να δούμε τα χρήματα που έχει πάρει η Τουρκία και τι έχει κάνει. Βέβαια, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι, και φαίνεται ότι είναι μετά έτσι και τις συνεννοήσεις με την Τουρκία έχουν περιοριστεί. Δεν έχει περιοριστεί όλο αυτό με...
1: Από την Τουρκία, ναι. Λοιπόν, τώρα η Κρήτη είναι το
0: θέμα. Η Κρήτη είναι το θέμα. Τη Λιβύη που έρχονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω όμως ότι η Τουρκία έχει πάρει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό πάρα πολλά χρήματα.
1: Συντηρεί και τεράστιο ρυθμό.
0: Σωστό. Δηλαδή έχει δίκιο ο Γρηγόρης.
1: Είναι περίπου 3 εκατομμύρια, λοιπόν, είναι μόνο στα σύνορα με τη Συρία σε κατασκηνώσεις.
0: Ναι, ωραία. Οπότε ας το δουν λίγο όλο το κομμάτι αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχεί απόλυτη υποκρισία.
0: Ναι.
1: Απόλυτη υποκρισία σε σχέση με το μεταναστευτικό συνολικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλει, ποιοι είναι οι στόχοι που έχει.
0: Ναι, ας ξυπνήσω λίγο η Ευρωπαϊκή, και δεν μιλάω, γιατί τώρα υπάρχουν και βλέπεις και πώς λόγω του μεταναστευτικού σε όλη την Ευρώπη, πώς το θέμα το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούν τα ακροδεξιά κόμματα. Βλέπε Γαλλία, βλέπε Γερμανία, βλέπε Ισπανία, βλέπε άλλου και άλλες δυνάμεις. Έτσι, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα, και πώς είναι βούτυρο στο ψωμί τους όλο αυτό.
1: Ναι, και πόσο εύκολα μπορούν να στήσουν στον τοίχο κάθε χώρα μεμονωμένα που δέχεται μια πίεση.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν επιχειρούν να δώσουν λύση συνολική. Γιατί και εμείς βρεθήκαμε και στο παρελθόν. Στο παρελθόν στον τοίχο.
0: Ναι, αλλά και έχουμε βρεθεί και ακόμα βρισκόμαστε στον τοίχο. Θυμάμαι τι έγινε με αυτή την άτυχη Μαρία. Μαρία, δεν την θυμάμαι τώρα όλο αυτό το χαμό που έγινε. Μαρία, το λέω το κορτσάκι που.
1: Στον Εύρο.
0: Το ποτιθέμενο, ναι.
1: Ναι, που αποδείχτηκε fake news.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να πω ότι τα έχουμε ζήσει όλα αυτά και θα τα ξαναζήσουμε. Αλλά και η Ευρώπη πρέπει να είναι ένα κεντρικό σχεδιασμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε αυτό το θέμα, πάλι η Ευρώπη δεν έχει αυτή την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε. Η Ευρώπη, μιλάω ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο, με τη Μαρία λέει ο Βασίλης. Να πούμε στην Κατερίνα από την Πάτμο που λέει και η Μαρία μας, και καλημέρα με τη Μαρία. Και το Γιάννη το Βάγκο που είναι στο χωράφι, το φίλο μας το Γιάννη. Λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Γιάννη μου, καλή δουλειά. Κάτι σπέρνει, μάλλον βλέπω το τρακτέρ και μας έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Καλημέρα Γιάννη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή δουλειά.

0: Ο Πάνος λέει ότι ο Σάντσεθ σχεδίαζε να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες. Είναι ανεκδίγητος. Ναι, έβγαζε και κάτι και έκανε και κάτι άλλο, αν τα είδα καλά, σε κάποια διεθνή μέσα, ότι εκείνη την ώρα που γίνονταν χωμό στη Θεούτα, εκείνος ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, κάτι δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε. Κάτι είδα. Ναι, δεν, η στάση του είναι λίγο περίεργη. Ναι, είναι λίγο περίεργη, εγώ το λέω. Δεν ξέρω πραγματικά τι πιστεύει ότι μπορεί, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θεούτα. Είδαμε τα πλάνα, μιλάμε για μιλούνια κόσμος.
1: Ήταν περίπου 50.000.
0: Άρα δεν πρέπει να υπάρχει και ένα σχεδιασμό.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως, γιατί ανάλογες πολιτικές αποφάσεις. Έχει πάρει και η Ιταλία στο παρελθόν.
0: Η κυρία Μελώνη.
1: Ναι, και πριν τη Μελώνη. Έχει πάρει και η Γερμανία στο παρελθόν. Δηλαδή το μεταναστευτικό, είτε μας αρέσει είτε όχι, έρχεται να δώσει μια απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης. Δηλαδή αυτό που λέμε αντικατάσταση πληθυσμού. Δεν είναι μια συνωμοσία, είναι μεθοδολογία επίλυσης του δημογραφικού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπάρχει μια απλοϊκή προσέγγιση.
0: Ναι, και
1: ότι
0: για
1: κάνουμε
0: για
1: παιδιά, γεννήστε παιδιά, κάντε παιδιά κτλ. Ναι. Εντάξει. Το οποίο είναι βέβαια πολύ πιο σύνθετο.
0: Φυσικά είναι πολύ πιο σύνθετο. Πολύ σαν το λες.
1: Γιατί βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο, και ιστορικά αποδεικνύεται αυτό στην Ευρώπη, τα παιδιά μειώνονται. Και όσο μικρότερο είναι το βιωτικό επίπεδο, τόσο αυξάνονται γεννήσεις. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο ότι
0: θα δώσουμε.
1: Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Και το μεταναστευτικό είναι σε αυτή την εξίσωση.
0: Δήμητρα, ευχαριστούμε. Λέει καλημέρα, όμορφοι άνθρωποι. Αυτό το μήνυμα το διαβάζω πάντα. Το στέλνει και όταν είμαστε με τον Ιωσήφη. Η Δήμητρα είναι από τους ανθρώπους πολύ γλυκούς, όπως και η Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σοφάκη μου, αν ακούς. Πιστεύω μας ακούς. Λοιπόν, και λέει και αυτός ο χαρακτηρισμός, όμορφοι άνθρωποι, ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Με συγκινεί. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε, ξέρετε εδώ ο Γρηγόρης ο Διβάνης θα έχει όλα τακτοποιημένα. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι στις 10:35 θα έχουμε το Γιάννη Χατζησαλάδη, οικονομικό σύμβουλο, για τα πάντα και για τα μέτρα στήριξης, αλλά και για άλλα θέματα οικονομικά, φορολογικά. Αν θέλετε να στείλετε τις ερωτήσεις, να τις στείλετε για να τις θέσουμε του Γιάννη Χατζησαλάτα. Στις 11:35 θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Επαγγελμάτων, τον Γιάννη Δαβερόνη, να δούμε πώς πάει η κατάσταση στην εστίαση, η εικόνα ποια είναι. Και στις 12:35 το Δημήτρη τον Μπούρλα, τον εργατολόγο, έχουν στείλει ήδη μηνύματα κάποια ακροατές που ξέρει πάρα πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά. Οπότε αν έχετε ερωτήσεις και για τον κύριο Μπούρλο, να μας τις στείλετε, να τις θέσουμε όσες προλάβουμε. Φεύγουμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Καλά το είπα τώρα, έτσι τάκι μου. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι...
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις τρεις ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
12: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
13: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Αλλά βάζει εκπληκτικά τραγούδια ο Τάκης ο Μαυράκης. Είμαι σε αυτό το στυλ εγώ. Τυχώς λείπει ο Καλαμαράκης με αυτά τα ταμπατούπα και τα κλαμπατσίμπαλα που βάζει. Γλιτώνω για δύο εβδομάδες. Από 31 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε πάλι. Τα δικά του, πλάκα κάνω έτσι. Μουσικάρες βάζει και ο Ιωσήφ, δεν το συζητάω. Αλλά εμένα μου αρέσει και το ελληνικό. Οπότε μπράβο, Τάκη μου, μπράβο. Λοιπόν, τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα. Είμαστε πάλι εδώ, Real FM, με τον Γρηγόρη Διβάνη, 97,8, αληθινό ραδιόφωνο. Ο Παναγιώτης λοιπόν, έτσι είναι αυτοί οι μη μαθήσεις σοσιαλιστές, μόνο που παίζουν μπάλα σε λάθος γήπεδο. Πάνος από Μόναχο, 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Πώς έχει γίνει αυτό? Πώς έχουμε αυτό το καλοκαίρι, έχουμε ζήσει την απόλυτη ανατροπή, ναι, σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή υποτίθεται ότι εμείς έχουμε ζέστη και έρχονται οι τουρίστες στον ήλιο και έγονται κτλ.
0: Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Καταγράφουν υψηλότερες θερμοκρασίες, απόλυτες θερμοκρασίες, ψηλότερες από την Ελλάδα. Αυτό είναι πρωτοφανές.
0: Λέει, μπορεί... λόγω μελτεμιών την έχουμε γλιτώσει. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως και η Γερμανία ψήνεται. Ψήνεται πραγματικά. Και οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί, επειδή είναι η αδερφή μου εκεί, τους πιάνει και δυσφορία γιατί έχει και πάρα πολύ υγρασία στην Ολλανδία. Εντάξει, είναι δύσκολο καλοκαίρι για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Πάρα πολύ δύσκολο και οι άνθρωποι είναι και συνηθισμένοι. Δεν έχουν και κλιματισμό. Τρέχανε να θυμάσαι τι γινόταν στα καταστήματα με τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά. Ξεπουλήσανε και δεν έπεφτε και ξύλο για έναν ανεμιστήρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη, τον Χατζησαλάτα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, γιατί θα μιλήσουμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων και όχι μόνο. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, Αμαλία, καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και εύχομαι κουράγιο και δύναμη σε όσους έχουν πληγεί από την μέλα από αυτήν τη φωτιά. Και φυσικά σεβασμό στις οικογένειες με τα θύματα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά έχει μαυρίσει η ψυχή μας με όλο αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και στην Κρήτη και εδώ στη Δυτική Αττική, γιατί έχουμε, θα το ξαναπώ, και 5 νεκρούς.
2: Έτσι ακριβώς. Και σας άκουγα προηγουμένως για το θέμα της μετανάστευσης και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Θεούτα και βρήκα πρόχειρα μέχρι να συνδεθούμε μια έρευνα του ΚΕΠΕ που λέει ότι το τελευταίο χρόνο λείπουν 31.000 εντός εισαγωγικών νεκρούς εργατικά χέρια από την Ελλάδα με την μεταναστευτική κατάσταση, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και οι μετανάστες στη χώρα μας, οι νόμιμα απασχολούμενοι μετανάστες, μειώθηκαν κατά 53.000, δηλαδή τους 37,1%. Και ο λόγος είναι οι χαμηλές αμοιβές, η ποιότητα των θέσεων εργασίας και ότι πολλοί από αυτούς φτιάξαν το δικό τους κομπόδεμα ή άνοιξαν δικές τους επιχειρήσεις ή πήγαν πάλι για τη χώρα τους. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι εκρηκτικές οι διαστάσεις που λαμβάνουν τώρα. Και στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Έτσι είναι, Γιάννη μου. Γιάννη, επειδή είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα σε έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων, θες να μας δώσεις, να μας κάνεις την ακτινογραφία των μέτρων και να σε ρωτήσεις και ο Γρηγόρης ό,τι θέλει. Αλλά επειδή ξέρω ότι το γνωρίζεις το θέμα, να πάμε να δούμε τι είναι, τι να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Πρώτα απ' όλα, εκτός από τα μόνιμα μέτρα αρρωγής που είναι κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή. Η μοίρα πυρκαγιά ή σεισμό. Χθες είδαμε ότι και οι τράπεζες συστημικές βγάλανε μια ανακοίνωση ούτως ώστε πλέον να υπάρχουν μέτρα υπέρ των πληγέντων για τους συγγενείς, τους συζύγους, δηλαδή προσδεκόμενα τέκνα και γονείς για τα θύματα. Υπάρχει διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων σε στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες. Και δεύτερον, 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Επίσης, για τους ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Πρώτον, έχουμε μια αναστολή για 6 μήνες των καταβολών των δόσεων πάσης φύσεως δανείων και δεύτερον, εξάμηνη αναστολή όλων των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περιφερειακή ενότητα των πυρκαγιών έτσι όπως οριστεί από την πολιτεία.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά δεν θα γίνονται κατασχέσεις κτλ.
2: Ακριβώς.
1: Μιλάτε για διαγραφή, απόλυτη διαγραφή.
2: Απόλυτη διαγραφή των χρεών, των δανείων για στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε φυσικά εδώ για ατομικά δάνεια των γονέων, συζύγων ή προστατευόμενων τέκνων των θυμάτων, των 5 θυμάτων.
0: Μάλιστα, για τα 5 θύματα. Όχι όλους τους πηγέντες, είναι για τα θύματα.
2: Για τους υπόλοιπους, για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που έχουν τις καταστροφές, είναι τα 2 μέτρα αυτό της αναστολής για 6 μήνες. Των ποσών και των εργαστικών μέτρων ίσπραξης.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι θετικό. Κάτι είναι και βέβαια. Αυτό, έτσι.
1: Ναι, η αναστολή που λέτε. Δεν μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για κάποια περικοπή. Απλά στον μετατίθεται στο μέλλον.
2: Ακριβώς. Αυτό το χρονικό διάστημα πλέον για τους 6 μήνες δεν θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις και θα μετατεθούν προς το μέλλον.
1: Ναι, μετά από 6 μήνες, ωστόσο, δεν θα προστεθούν οι επόμενες υποχρεώσεις.
2: Βεβαίως.
1: Θα διπλώσουν οι υποχρεώσεις. Δηλαδή, θα έρθουν οι επόμενες και θα παραμένουν και οι προηγούμενες.
2: Αυτό που βλέπουμε σε αναστολές είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα μετατίθεται για το τέλος των υποχρεώσεων.
1: Δηλαδή,
2: αν η υποχρέωση έλυγε το 32, θα λήξει το 32 τον Ιούνιο.
1: Άρα είναι επιμήκυνση.
0: Ακριβώς, ξεκάθαρα. Ωραία, εκτός από αυτό. Γιάννη μου, τι άλλο έχουμε.
2: Έχουμε λοιπόν το θέμα της αρρωγής.
0: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει να γίνει μια αίτηση στο Δήμο προσπομίζοντας την αστοξία, η οποία είναι το κύριο χαρτί το οποίο πρέπει να έχει αυτός που έχει πληγεί. Ε1, ε9. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γιατί η αρρωγή σε ορισμένα μέτρα παίζει ρόλο η οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό των μελών στην ουσία. Και αν υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες, την βεβαίωση γι' αυτό.

0: θα συνεχίσει να είναι 50% μειωμένο για τη δευτερεύουσα κατοικία. Επίσης, στην αστική συνδρομή αποκατάστασης κτηρίων, εδώ ξέραμε από την Κία που ήταν πάγια και έτρεχε σε όλες τις περιπτώσεις ότι ήταν έως 150 τετραγωνικά το ποσό το οποίο δίνονταν 80% κρατική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο, πλέον από ό,τι που ο κ. Κατσαφάδος καταφύγει δημότητος υπουργός, εδώ πλέον πάμε στο 100% και μιλάμε και για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα κατοικία. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Και για τις επιχειρήσεις υπάρχει πρώτη αρρωγή 4.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ ανάλογα με τη ζημιά η οποία έχει υποστεί και 70% της εκτιμόμενης ζημιάς για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οχήματα. Αυτό περιμένουμε να δούμε είναι για τον ένφια την τριετή αναστολή, η οποία πάντα δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Μαλιά και Γρηγόρη, πολύ μεγάλη προσοχή, το είπα και στον κύριο Μαρκόπουλο σε κάποιο πάνελ το οποίο είχαμε. Ο ένφια έχει τριετή αναστολή και λέει μέσα ο νόμος, αν δεν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ακίνητο. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ερμηνεία νόμου και να λέει ότι αν το ακίνητο αυτό είναι εντός οικογένειας, δηλαδή ένας πατέρας του δώσει το παιδί του, για όνομα της Παναγίας μην κάνετε απαλλαγή του ένφια, γιατί μιλάμε για ένα ακίνητο που γραμμένο μέσα στην οικογένεια. Άρα λοιπόν όταν αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς, την εντός οικογένειας συνεχίζει να υπάρχει. Όπως επίσης δεν ακούσαμε για το θέμα που πάντα γίνεται, την εξάμηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, μέτρων αναγκαστικής σύσπρασης, ασφαλιστικών εισφορών και τι γίνεται με τις συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσουν. Τι θα γίνει στους εργαζόμενους? Θα μπουν σε κάποια διαδικασία να πάρουν το ποσό το οποίο παίρνουν ακόμη και για την COVID? Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν κάποια βοήθεια? Αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες που θα τις δούμε πλέον σε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν.
1: Γιάννη, για το επίδομα ενοικίου, γιατί όσοι θα αναγκαστούν, γιατί έχασαν τα πάντα, να νοικιάσουν ένα σπίτι, θα υπάρξει ένα επίδομα ενοικίου?
0: Και, 300,
1: μέχρι τι ποσό είναι αυτό το επίδομα?
0: Από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Είναι πάγιο ποσό το οποίο δίνεται πάντα. Είτε νοικιάσουν κάποιο ακίνητο, είτε ακόμη πάνε και σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα.
2: Και αυτό πότε δίνεται αυτό το ποσό, πότε?
0: Από ό,τι είπε ο κύριος Κατσαφάδος, γιατί αυτό εμπίπτει μέσα στη διαδικασία της ΚΙΑ που λειτουργεί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα γίνει πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία. Το ευχόμαστε, γιατί να θυμίσουμε ότι ακόμα στον Ντάνιελ υπάρχουν εκκρεμότητες.
1: Να έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τα μέτρα στήριξης, για τους πληγέντες? Είναι κάτι άλλο που θέλουμε, πρέπει να επισημάνουμε σε όσους μας ακούν?
0: Περιμένουμε την εφαρμογή της ΚΙΑ. Μεγάλη διαφοροποίηση είναι αυτό που ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιώνεται πλέον
1: 100%.
0: Στο 100% και για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα κατοικία.
1: Μάλιστα.
0: Τα υπόλοιπα λογικά ισχύουν ότι υπήρχε στις προηγούμενες καταστροφές.
1: Μάλιστα. Πάμε λιγάκι τώρα στα πιο τρέχοντα, γιατί 31 Ιουλίου είχαμε την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και ήταν και έμφυα, έτσι δεν είναι? Όχι πρώτη δόση, αλλά τρέχει και ο ειδός του έμφυα. Λοιπόν, 31 Αυγούστου έχουμε υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν.
0: Βεβαίως. Έχουμε έμφυα, έχουμε εισόδημα, έχουμε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που ο καθένας δεν μπορεί να έχει πάει σε κάποια ρύθμιση τη δόση της ρύθμισής του. Και να πούμε ότι πλέον έως 31 Ιουλίου που είχαν δικαίωμα να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο με τη μείωση αυτή που γνωρίζαμε, έστω και την κοτσουρεμένη, που πήγαινε σταδιακά με το πότε είχε υποβάλει τη φορολογική σου δήλωση, αυτό το δικαίωμα πλέον χάθηκε. Αν κάποιος δεν το έχει ασκήσει, δεν μπορεί να το κάνει πλέον την επόμενη δόση. Mm-hmm. Απλά να γνωρίζει ο κόσμος για τις υπόλοιπες δόσεις ότι είναι κάθε μήνα σε 8 μηνιαίες δόσεις. Ξεχνάμε την πρώτη, αλλά έχουμε άλλες 7 μπροστά μας. Και μπορεί ο πολίτης είτε να πληρώσει την ταυτότητα οφειλής έτσι όπως είναι αποτυπωμένη από την ΑΔΕ, ή να πάει στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων με επιτόκιο όμως, ή διαφορετικά να κάνει χρήση της πιστωτικής του κάρτας, αν έχει περιθώρια, να πάει στις 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
2: Άρα είναι οι τρέχουσες κανονικές υποχρεώσεις.
1: Δεν
2: υπάρχει
1: είναι λίγες
2: κάτι
1: όμως. Θα έχεις γυρίσει από διακοπές, θα έχεις φάει τα χρήματα όπως όλοι μας και θα πρέπει να πληρώσεις εφορία, ένφια και ΦΠΑ και όλα, έτσι. Το λέω γιατί εγώ έχω μπλοκ, έχω και μπλοκ, οπότε πληρώνω και ΦΠΑ. Αλλή μονό μας. Είναι
0: και
1: κάτι άλλο.
0: Και στους λογαριασμούς θα βρούμε. Και στους λογαριασμούς θα βρούμε.
1: Ναι, αυτό το ξέχασα.
0: Ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο.
1: Αυτό το ξέχασα.
0: Είναι... Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για τουριστική περίοδο,
1: ναι.
0: Αξίζει να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά στα θέματα του τουρισμού. Βγήκαν κάποιες έρευνες από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ιελικά που λέει ότι είναι αυξημένες όσον αφορά τις ροές στη χώρα μας. 2,79 δισεκατομμύρια είναι το διάστημα Ιανουάριο στις Απρίλιο, αυξημένα κατά 36,7% τα έσοδα, και η αφήξη των ξένων τουριστών 27,1. Για τους Έλληνες όμως, δυστυχώς, το 47% δεν θα πάει διακοπές φέτος. Και τα λέμε δεν θα πάει διακοπές σημαίνει δεν θα πληρώσει κατάλημα. Δεν μπορεί να φιλοξενηθεί κάπου ή να πάει
1: στο χωριό του.
0: Ακριβώς. Ενώ πέρυσι δεν είχε πάει το 43%. Βλέπουμε ότι μία αύξηση κατά 10%. Δηλαδή από 47 πήγε 43, από 43 συγγνώμη πήγε 47%. Οι λόγοι που οδηγούν αυτή την απόφαση είναι σε 76% το κόστος διαμονής, 74% η κάλυψη άλλων βασικών αναγκών.

0: 59% το κόστος των εισιτηρίων και 49% το κόστος φαγητού.
1: Ναι.
0: Επίσης, η ΕΛΚΑ είπε ότι 70% που επισκέπτονται συστηματικά σούπερ μάρκετ διακοπές, άλλαξε δηλαδή ο τρόπος.
1: Ναι, ναι, ναι, από πέρσι για να το συζητάμε αυτό.
0: 57% επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους.
1: Ναι, βέβαια, δηλαδή, για να μην έχουν αυτοπλοϊκά.
0: Βεβαίως, 45% μείωση συνολικά τις αγορές στο φετινό καλοκαίρι. Και τέλος, ένα Ινστιτούτο το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο, το ΙΤΕΠ, δηλαδή Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, λέει ότι μέση διάρκεια διαμονής 5,6 διανυκτερεύσεις το 2025, όταν το 2015 είχαμε 10,5. Μέση. Δηλαδή μειώθηκαν στο μισό οι διανυκτερεύσεις για κάποιους που έρχονται. Αυξήθηκαν δε αντίστοιχα στο διπλάσιο οι αφήξεις. Από 23.046, δηλαδή διπλασιάστηκαν οι αφήξεις, αλλά μειώθηκαν πλέον οι διανυκτερεύσεις.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, μου ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη σε όλους και εύχομαι. Ευχή, ξέρω ότι είναι πολύ σοβαρομοντή. Μην ζούμε τέτοιες καταστάσεις πλέον.
1: Αυτό γιατί το ευχόμαστε όλοι μας. Γιάννη, μου να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Σας κρατάμε συντροφιά μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη μέχρι τη μία.
1: Την Αμαλία Κάτζου, είναι 11 παρά 10 αυτή την ώρα.
0: 11 παρά 10 είναι. Λοιπόν, τη πυρκαγιά στην Αττική τα είπε ο Γρηγόρης όταν ξεκινήσαμε. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Είναι σε ύφεση τα μέτωπα.
0: Αυτό είναι το καλό. Άκουγα τον εκπρόσωπο τη πυροζωή του κ. Αρτοπίου να λέει ότι είναι κομβικό, θα γίνει μετά τη μιάμιση.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, γιατί κάτι τέτοιο συνέβη εχθές. Άρα θέλει μια προσοχή. Φυσικά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία με την έννοια ότι έχει προοριστεί το πω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες με τις χθεσινές σήμερα.
0: Ωραία. Οπότε το παρακολουθούμε. Θα σας ενημερώσουμε αν προκύψει κάτι. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και βεβαίως είναι πολλοί συμπολίτες μας που μετρούν πληγές, που έχασαν τις περιουσίες τους. Δεν θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Τι να πεις για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και που πρέπει άμεσα να υπάρχει κρατική στήριξη. Με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, μας έκανε την ακτινογραφία το μέτρο στήριξης. Ενημερώσαμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα τρέξουν γρήγορα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες σε Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: καλημέρα και στο φίλο Γιώργο που διαβάζω το μήνυμά του. Απευθύνεται βέβαια σε σένα και λέει: τα ακούς κάτσο τα στοιχεία που δίνει ο κύριος Σαλάτας για μείωση διανυκτερεύσεων.
1: Χάτζης Σαλάτας.
0: Ναι, όπως τον αναφέρει.
1: Όχι, λέω, τον άνθρωπο το λέμε με το Γιάννης Χάτζης Σαλάτας. Ναι. Το λέμε στο όνομά του, αυτό λέω.
0: Ναι. Αύξηση τιμών και τα λοιπά. Άντε κάτω. Αβαβά, μα εσύ έχεις καλέσει τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Πώς γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Δηλαδή τον έχεις καλέσει.
1: Ναι, είναι οξύμορο.
0: Ναι, τα είπε και τώρα καλείσαι να κάνεις τι.
1: Τι, τα είπε και έτσι είναι. Γιατί δεν υπάρχει έρευνα. Ποια έρευνα, δεν θυμάμαι ποιο. Μπορεί να το θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι. Που έλεγε ότι ένα στους δύο θα κάνει φέτος διακοπές. Αυτό δεν το βλέπουμε από τον περιγυρό μας. Ο κ. Χατζησαλάτας έδωσε δύο έρευνες και καλά έκανε ο Γιάννης.
0: Ναι, οπότε εσύ τώρα τι πρέπει να πεις πάνω σε αυτό.
1: Να πω τι να πω. Τι θέλει να πω ο Γιώργος.
0: Δεν κάνω, ρωτιέμαι κι εγώ.
1: Και εγώ τι να πω. Τα στοιχεία τα είπαμε, τα έχουμε σχολιάσει εδώ και με τον. Όταν κάνουμε εκπομπή με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη για τα θέματα της ακρίβειας. Τα είχαμε στη σκαλέτα μας, αλλά θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι προέκυψαν αυτές οι φωνικές πυρκαγιές και δεν μπορούσαμε τώρα να. Ήταν συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητήσουμε και συζητήσαμε με τον Γρηγόρη το Διβάνη. Άρα, τι κρύβουμε δηλαδή. Δηλαδή, τι είπα εγώ, τον διάκοψα το Γιάννη, το Χατζησαλάτα και του είπα: αχ, μην το πεις. Ο, δεν είναι έτσι. Μα έτσι είναι. Έχουν ανέβει τα καύσιμα, έχουν ανέβει το ενεργειακό κόστος. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ο κόσμος δεν βγαίνει να πάει διακοπές. Κάποιοι θα πάνε στα χωριά τους, κάποιοι θα πάνε σε φίλους, κάποιοι δεν θα πάνε πουθενά.
0: Ναι, και κάποιοι μένουν και εδώ, γιατί
1: βέβαια
0: βλέπουμε σίγουρα μειωμένη κίνηση, ωστόσο
1: βέβαια
0: υπάρχει κόσμος ναι στους δρόμους. Δεν ναι έχει αδειάσει η Αθήνα όπως
1: ναι
0: γινόταν στο παρελθόν.
1: Α, έχει πιο πολύ. Εγώ πάντως το πρωί.
0: Λιγότερο, έχει λιγότερο.
1: Ναι,
0: δεν
1: και
0: χθες είναι
1: το βράδυ που γύριζε ο λεωφόρος συγκρού από την εφημερίδα, πάλι λιγότερη, πολύ λιγότερη κίνηση είχε. Αλλά έχει δίκιο ο Γρόζος, δεν είναι αυτή η εικόνα της άδειας Αθήνας.
0: Και οι γειτονιές και οι πλατείες άλλη είναι
1: ναι
0: με κόσμο
1: ναι
0: το βράδυ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα μαγαζιά.
1: Άντε να φύγει κάποιο την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, που φέτος το 15 Αύγουστος πέφτει το Σάββατο, άρα κάποιοι μπορούν να πάνε και στα χωριά τους ή σε κάποιο κοντινό μέρος, σε κάποιους φίλους κτλ. Και εκείνη η εβδομάδα να είναι η πιο, να είναι άδεια, μέσα εισαγωγικά και πάλι Αθήνα. Είναι πάντως δεδομένο ότι ο κόσμος, λόγω της ακρίβειας, έτσι, και του αυξημένου κόστου ζωής, δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές του. Και όταν έχεις και ένα και δύο και τρία παιδιά, πού πας. Δεν θες για ένα κατάλημα το λιγότερο 200 ευρώ. Δεν βγαίνουνε. Και όπως μας είπε και ο Γιάννης, ο Χατζησαλάτας, έγινε και πέρυσι αυτό, εκτοξεύθηκαν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ στις περιοχές που είναι έτσι δημοφιλείς προορισμοί, καλοκαιρινοί. Ο κόσμος πια δεν βγαίνει έξω. Θα μας τα πει ο κ. Ζαβερόνης, γιατί τον έχουμε αργότερα, τι γίνεται στην εστίαση. Πάρα πολλοί επιλέγουν να πάνε κάπου, αλλά να μεγερούν μέσα.
0: Ναι, βέβαια και η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι επώδυνη.
1: Άστο. Εκεί παθαίνεις εγκεφαλικά κάθε εβδομάδα που πας. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει ο άλλος: να πάω κάπου να κάνω με τα παιδιά μου κάποια μπάνια, αλλά θα τρώω το πρωινό, θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ πιο οικονομικό το να μαγειρεύει σπίτι σου από το να τρως 3 και 4 άτομα και 5 έξω. Έτσι. Άρα επιλέγουν αυτή τη λύση και καλά κάνουν. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια. Τι να πούμε τώρα, ξεκάθαρο.

0: Ένας ακροατής λέει: εγώ είμαι με τον Καλαμαράκη. Free Καλαμαράκης. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Εννοεί που δεν είναι εδώ, που έχει πάρει την άδειά του. Μα δεν θα το κρατούσαμε εδώ τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, θα τον αφήναμε να πάει και αυτός, να ξεκουραστεί.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα κι εγώ.
0: Ούτε αυτό. Το κατάλαβα τι εννοεί. Α, να είναι μόνος του Ιωσήφ Καλαμαράκης, να μην είμαι εγώ μαζί με τον Καλαμαράκη. Μπορεί και αυτό. Τι λες, Τάκη? Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται, ναι. Μπορεί να το θέλει ο φίλος, αλλά δεν γίνεται. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

Διαβάζω λοιπόν τώρα μια είδηση. Σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο λαιλατούσε τον ελληνικό βυθό. Ιδέως κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Απίστευτο. Είναι ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ ιδέως, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το σκάφος το οποίο είχαν μισθώσει Ιταλοί Πίκο ήταν εξοπλισμένο με ειδικά εργαλεία για την παράνομη εξόρυξη κοραλιών από προστατευμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία του κατασχεθέν των κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Δεν το ήξερα, παιδιά, ότι υπάρχει και λαθρεμπορία στα κοράλια. Στα κοράλια, ναι, μπράβο στη ΔΕΟΣ, λοιπόν. Πολύ σημαντική είδηση. Αλλά ότι υπάρχει και λαθρεμπόριο κοραλιών, δεν το ήξερα, πραγματικά. Θες να πάμε σε διάλειμμα και ειδησίες. Πάμε. Άντε, και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που...
1: Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Αλέξα σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Το μεταναστευτικό ζήτημα μετά και από τις μαζικές ροές στην Ισπανική Θέουτα θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του προκρίνει ο Πρωθυπουργός. Σε άρθρο του στο Πολιτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από το βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειτο να αποσταλεί στην Ιταλία. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μένονται για τρίτη μέρα στην Ουάσιγκτον. Έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 700 κτίρια, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Σε μία ώρα θα εκτελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 14-13 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο νέων γυναικών από την Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στις 7 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και με νίκη θα προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 5. Φάγαμε τη μία ώρα τη εκπομπή. Είμαστε 3 ώρες μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Μέχρι τη μία, ναι.
0: Έτσι. Και βέβαια έχουμε μαζί μας τον Τάκη το Μαυράκι στα πληκτράρχοντας εδώ στο στούντιο. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Στούντιο, παπά, κυρία Λεφέμ, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε στην αρχή με τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις ο Γρηγόρης. Γρηγόρη μου, πού βρισκόμαστε?
1: Η εικόνα παραμένει βελτιωμένη, η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο. Παραμένει δηλαδή φωτιά, είναι σε ύφεση. Το στοίχημα είναι τι θα γίνει στο διάστημα μετά τη μία και μισή, που θα αναμένεται πτώση της υγρασίας και οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε ευχόμαστε για το καλύτερο.
0: Άρα έχει περιοριστεί, έτσι. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο. Είναι μόνο ένα, είναι γιατί διαβάζω ότι το μόνο ενεργό
1: αυτό
0: μέτωπο.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Είναι
0: ναι,
1: το κυριότερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει από Αγία
0: από
1: Παρασκευή και Άγιο.
0: Λούμπα, λέει.
1: Ναι, και από Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Και εκεί πέρα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια. Δηλαδή υπάρχουν εστίες διάσπαρτες που καίνε. Ωστόσο είναι σε ύφεση στο σύνολό της πυρκαγιά.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Αν μέχρι τότε ή αν τις επόμενες ώρες καταφέρουν να τα περιορίσουν, να τα κατασβέσουν, θα είναι σίγουρα μια καλύτερη εικόνα.
0: Πάντως η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη και η οικολογική καταστροφή, αλλά έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σπίτια, έχουν καεί ολοσχερός. Είναι αρκετά, φυσικά ακόμα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό.
1: Ναι, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση τη δορυφορική εικόνα από Αττική και Βιωτία, έχουμε τώρα τον νεότερο απολογισμό 134.585 στρέμματα στο σύνολο. 30.966 στρέμματα είναι στην Αττική και 103.119 στη Βιωτία.
0: Μάλιστα. Εκτός από την φωτιά στη Δυτική Αττική, που καίει για 24ωρο, νομίζω, είναι η πέμπτη μέρα.
1: Είναι η πέμπτη μέρα σήμερα.
0: Είναι η πέμπτη μέρα. Μιλήσαμε και είπαμε για την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων μετά την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα. Υπάρχει μια δυσφορία για την πολιτική Σάντσεθ. Λοιπόν, βεβαίως φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα και να ακυρώσει τις πράγμασεις της συνθήκης Σέγγεν. Θα δούμε λοιπόν, θα συμμετέχει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης. Υπάρχει και ένα άρθρο του κ. Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.
1: Και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, χαρακτήρισε τις συνομιλίες που διεξάγονται αυτή την ώρα μια ευκαιρία για την εξαγωγή μαθημάτων και τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης.
0: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στις 12 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα παρεστεί και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Νομίζω θα δώσουν το παρόν πολλά στελέχη. Και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και από άλλους πολιτικούς χώρους. Λοιπόν, τώρα πολιτική αντιπαράθεση για τις φωτιές υπάρχει. Αύριο επιλέξαμε με τον Γρηγόρη να είναι πιο πολιτική, να καλέσουμε πολιτικούς από διάφορους χώρους για να διασταυρώσουν τα ξύφη τους και να πει ο καθένας την άποψή του για αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές και γενικότερα και το θέμα της ακρίβειας και όχι μόνο. Άρα θα έχουμε εμείς από αύριο, είπαμε αύριο να την κάνουμε αυτή την συζήτηση, αυτή την κουβέντα και με στέλεχος της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, τι λέει κάθε κόμμα και αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση, ότι δεν ήταν έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό ακούω εγώ. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, θα αρχίσουμε τη συζήτηση από τις φωτιές σίγουρα.
0: Έτσι, με αυτό είναι το θέμα.
1: Θα συζητήσουμε και τα θέματα πρόληψης, γιατί δυστυχώς τι συμβαίνει με την πρόληψη? Δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η καταστολή παράγει, δηλαδή βλέπουμε δράση, ενώ η πρόληψη είναι αόρατη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν γινούσαμε το χρόνο πίσω και δεν γινόταν ποτέ αυτή η καταστροφή, γιατί είχαν επενδυθεί πολύ μεγάλα κονδύλια στην προστασία του δασικού πλούτου, δεν θα το αναγνώριζε κανείς. Θα ήταν μια ορατή επένδυση. Δεν θα έλεγε κανένας ευχαριστώ, ναι, που δεν καήκαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα χτύπα ξύλο. Να μην κάνουμε τώρα τέτοιες υποθέσεις. Κάτι που δεν καίγεται. Δεν ευχαριστεί κανένας που δεν καίγεται. Το θεωρεί.
0: Δεδομένο. Αυτονόητο. Αυτονόητο. Και αυτονόητο.
1: Ναι. Άρα, δυστυχώς, η πρόληψη δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι πρέπει να επενδύσουμε παραπάνω και πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Αυτό αποδεικνύεται.
1: Ναι.
0: Στην πράξη αυτό αποδεικνύεται. Άρα, μήπως θα πρέπει να κάνουμε έναν. Όχι εμείς, η κυβέρνηση. Να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Είμαι περιβαλλοντολόγος. Αλλά θέλω να πω ότι το ακούω πια πολύ στη δημόσια σφαίρα αυτό. Και στο δημόσιο διάλογο. Ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, είπα κάτι για τα κλαμπατσίμπανα που βάζει αυτά τα τραγούδια ο Ιωσήφ. Εγώ έκανα χιούμορ και το fan club του Ιωσήφ χτύπησε στα email. Μπορούσε τώρα, καταλαβαίνει, Στάκη μου, δεν γίνεται. Και λέει η Χριστίνα, η πρώην ροκ τηλεφωνήτρια, λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Είμαστε με τα κλαμπατσίμπανα του κύριου Καλαμαράκη. Ναι, το ξέρουμε, Χριστίνα μου. Το ξέρουμε ότι είσαστε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Κατάλαβε τώρα τι τραβάω εγώ που λέω κάτι για χιούμορ και μου την πέφτει το fan club του Ιωσήφ τώρα. Τι να κάνω. Δημήτρη, γιατί με ρωτάς για το επίδομα θέρμανσης, νομίζω ότι μπήκε. Ή το λέω στη μητέρα μου, τα χρήματα πιστώθηκαν. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, σε ποια ακριβώς κατηγορία εμπίπτεις εσύ. Πάντως, επειδή το ξέρω, γιατί το πήρε η μητέρα μου, πήρε τη δόση. Άρα έχουν μπει τα χρήματα. Δες το λιγάκι, θα το δω κι εγώ και αύριο θα έχουμε και μια απάντηση. Θα σου έχω μια απάντηση, αλλά θεωρώ ότι τα χρήματα έχουν μπει.
2: Ο καθένας κάπου πάει, μα όλοι θα έρθουν πάλι.
0: Πρώτα πάω καρά. Να τις σβήσουμε τις φωτιές πρώτα, ναι, και μετά να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Άκουσες από εμάς κάτι να πούμε ότι όλα καλώς καμωμένα. Δεν νομίζω ότι ούτε εγώ το γρηγόρησα με δύο πράγμα. Ίσα που και χθες που κάλαμε τον κύριο Σταματόπουλο, τον δασολόγο.
1: Ναι, και το συζητήσαμε.
0: Εκτενώς. Και συζητήσαμε για τις αντιπυρικές ζώνες που λέει ότι. Που είναι σημαντικό, αλλά κοστίζουν. Αυτό είπε ο κ. Σταματόπουλος. Ναι, τώρα κοστίζουν, αλλά αν πρέπει να τις κάνουμε, δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτό. Αναρωτιέμαι, δεν είμαι ειδική, λέω. Δεν μπορώ να κάνω την ειδική. Δεν το ξέρω το θέμα. Λέω όμως, όταν ακούσω έναν επιστήμονα να λέει ότι κοστίζουν, αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Τότε θα έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Μπράβο, άρα κάτι δεν έχουμε κάνει. Αυτό λέω. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριος Κουτσούμπας, θα κάνει περιοδεία σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Θα πάει ο γραμματέας. Πηγέ, γιατί έβλεπα στο. Είναι ειδική. Ναι, ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, καλά κάνει. Έτσι, αυτή είναι η περιοχή που έχει πληγεί. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά είναι απελπισμένοι. Έχω χάσει τα πάντα. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Και περιμένουν, ξαναλέω και θα το λέω πάρα πολλές φορές, την κρατική στήριξη.

0: Λοιπόν, για τα θέματα, με τα θέματα της ακρίβειας ασχοληθούμε από αύριο και μετά. Εγώ θα πω μόνο ότι σήμερα το Brent, το πετρέλαιο, ανεβαίνει 1,5% και είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Και αν διαβάσεις λίγο και αναλυτές που μιλούν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και φθινόπωρο, αλλά και πολύ δύσκολο χειμώνα ενεργειακά, και αν συνεχιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή η αναστάτωση στον Περσικό, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνει ακόμα δυσκολότερο. Δεν ξέρω πώς είναι τιμές στο καυσίμο, δεν έχω βάλει τις τελευταίες μέρες βενζίνη γιατί είχε το αυτοκίνητο. Όμως όλοι μου λένε ότι το κόστος της βενζίνης πλέον που βάζουν στο αυτοκίνητό τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, 2 ευρώ και πάνω.
0: Και πάνω. Και δεν συζητώ. Αυτό μιλάμε στην Αττική, στην επαρχία. Είναι πολύ... και στα νησιά. Είναι 2,30, είναι 2,35, 2,25. Έτσι, και έχει αγγίξει και το πετρέλαιο. Βέβαια, δόθηκε η επιδότηση παραπάνω στο δίζελ. Είναι 15 λεπτά
1: για τον δίζελ κίνησης.
0: Που και αυτό ευτυχώς δίνει μια ανάσα γιατί το δίζελ κίνησης. Δεν το βάζω μόνο για να. Το βάζω και πάρα πολλοί επαγγελματίες. Άρα δόθηκε μια ανάσα. Δεν ξέρω πού θα κάτσει η τιμή του πετρελαίου. Φαίνεται ξεκάθαρα όμως ότι δεν θα ηρεμήσουμε ενεργειακά τους επόμενους μήνες. Και αυτό θα είναι ένα θέμα. Και ένα σοβαρό θέμα. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, θα το ξαναπώ, στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα ενεργειακά θα γίνονται όλο και δυσκολότερα.
1: Ναι, και δυστυχώς δεν βλέπουμε και φως, δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη.
0: Λένε
1: που να
0: ότι
1: προμείνει...
0: βρίσκονται στις συνομιλίες για να υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός. Εγώ αυτό, αλλά κάθε
1: ναι, γίνεται τους τελευταίους μήνες αυτό.
0: Να, αυτό.
1: Δηλαδή καθημερινώς γίνονται συνομιλίες, έπειτα ακολουθούν χτυπήματα, μετά επιστροφή στις συνομιλίες,
0: ναι,
1: απειλές του Αμερικανικού,
0: ναι,
1: Προέδρου,
0: ναι,
1: μετά συνομιλίες. Ζούμε
0: άρα
1: ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Άρα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η κατάπαυση του πυρός δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δηλαδή, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες, τα χτυπήματα ήταν και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Ναι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη και η κατάπαυση,
0: ναι,
1: του πυρός.
0: Αυτό λέω. Άρα δεν μπορείς να πεις κάτι με ασφάλεια, να κάνεις μια πρόβλεψη. Γι' αυτό και γενικότερα και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Το θέμα είναι η τσέπη μας είναι πολύ επιφυλακτική. Και θα είναι νομίζω και το χειμώνα, γιατί και το ηλεκτρικό και το ρεύμα στην κοντρεμπορική ανεβαίνει. Να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια στα τιμολόγια τον επόμενο μήνα, του ρεύματος εννοώ. Θα είναι όλοι ένα δύσκολο χειμώνα ενεργειακά. Αλλά όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, το πετρέλαιο, δεν ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων. Δηλαδή, η τιμή αυτή, η υψηλή τιμή, στην πραγματικότητα είναι τεχνητά χαμηλή για τα δεδομένα της κρίσης που βιώνουμε. Και αυτά κάποια στιγμή θα εξαντληθούν. Δεν μπορεί να διοχετεύονται στην αγορά όπως σήμερα.
0: Ναι, φυσικά. Πολύ σωστό. Είναι αυτό που λέμε ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Ναι, γιατί λείπουν εκατομμύρια βαρέλια
0: γιατί
1: καθημερινά.
0: Έχουν αδειάσει αποθήκες. Έχουν προορισμένη πια χωρητικότητα. Είναι χωρητικότητα, θέλω να πω, είναι συγκεκριμένη. Αν δεν βγει, είναι κλειστά τα στενατορμούς, άρα πώς θα γεμίσουν πάλι αποθήκες. Και εκεί θα δημιουργηθεί μια νέα δοκιμασία για την ενεργειακή αγορά. Και αυτό θα γίνει περισσότερο το χειμώνα. Αυτό λένε οι αναλυτές τουλάχιστον. Όμως αυτό συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα και το κόστος στο μεταφορικό και τα είδη διατροφής και σε παγκόσμιο επίπεδο πια. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θέμα πλέον.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρώπη, ως σύνολο, η Ευρώπη
0: και η Αμερική έχει θέμα.
1: Είμαστε στον πυρήνα όμως. Είμαστε στον πυρήνα, στο κέντρο της κρίσης αυτής.
0: Ναι, της ενεργειακής κρίσης. Και θα πούν τώρα οι ακροατές και θα έχουν δίκιο. Ναι, αλλά δεν έχουν τους ίδιους μισθούς η Ελλάδα με την Ολλανδία, ούτε η Ελλάδα, ξέρω εγώ, με την Ελβετία, ούτε η Ελλάδα με την. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να, αλλά και εκεί είχαν τη ζωή τους διαμορφώσει με τα χρήματα που έπαιρναν. Πια λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού, γι' αυτό δεν μπορούν και αυτοί να τα βγάλουν πέρα και το βλέπουμε αυτό και σε χώρες και στον τουρισμό το βλέπουμε.

Ο Σωτήρης λέει καλημέρα παιδάκια, μας είπε ότι κοστίζουν για να γίνουν εργασίες. Ο εννοεί ο περιβαλλοντολόγος. Ο Σωτήρης για την προστασία των ανθρώπων, είδες το λέω σωστά τάκι μου, το δάσος και των ζώων. Ωραία, μια ερώτηση. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα βουνά τα δικά μας και βγάζουν λεφτά τσάμπα, γιατί δεν τους χρεώνουν ένα μηνιαίο μίσθωμα για όσα χρόνια θα έχουν τις ανεμογεννήτρες εννοεί, στα βουνά μας για να πηγαίνουν στα ταμεία των Δήμων για έργα. Δεν μπορούμε να σου απαντήσουμε εμείς γι' αυτό, Σωτήρη μου. Δεν μπορούμε να σε απαντήσουμε. Ο Μιχάλης λέει για το καλό μας το κάνει η κυβέρνηση να μην πάμε διακοπές. Σου λέει από Σεπτέμβριο έχουν να πληρώσει τόσους φόρους. Τι να σου πω, τώρα έχεις και ένα δίκιο. Σου λέει ας πληρώσουν τους φόρους. Έχεις και ένα δίκιο ο Μιχάλης.

0: Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα. Δεν ξέρω, ο Μάρκος λέει το πετρέλαιο κινήσει στην Πάρο έχει 2,35. Ανέβηκε αντί να υποχωρήσει. Μα πώς να υποχωρήσει, αφού ανέβαινε τιμές διεθνώς. Έπεσε λίγο, ξανέβηκε. Έπεσε λίγο αυτό το τρενάκι του τρόμου. Τρενάκι του τρόμου, πραγματικά. Για στείλτε μας τα μήνυματά σας. 2,35 στην Πάρο, μας λέει ο Μάρκος. Να μας πείτε περίπου εκεί που βρίσκεστε, πόσο είναι η τιμή της βενζίνης και πόσο είναι του ντίζελ κίνησης. Να δούμε. Πάντως, ο Μάρκος δεν του ανέβηκε. Mm-hmm. Και άλλος ο Κροατής ασχολείται με το θέμα του δημογραφικού που έκανες εσύ μια ανάλυση και το μεταναστευτικό μαζί και λέει ότι το δημογραφικό θα λυθεί μόνο εάν δοθούν κίνητρα μόνιμα στους γονείς και όχι με το να φέρουν μετανάστες.
1: Ναι, μα το ακούσαμε και προηγουμένως ότι βλέπουμε μια αντίστροφη κίνηση τώρα. Βλέπουμε μετανάστες να αποχωρούν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για άλλες χώρες της Ευρώπης.

0: Σπύρο.
1: Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Λες, ας συγχωρέσουμε τη ρεπόρτερ που λες και χαζογέλαγε. Τέλος πάντων, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά αυτό. Επειδή είχε κουραστεί και βρισκόταν σε ένταση. Τότε κι εσείς, λέει ο Σπύρος, θα συγχωρέσετε και την καθηγήτρια που ένας. Δεν μπορώ να το πω. Που ένα παιδί, το λέει ένα χαρτισμό που δεν θα τον το πω, ότι βασανίζει συστηματικά στην τάξη και του λέει τράβα έξω, ρε αλήτη. Όχι στη δεύτερη εδέ και μείνει και στην πρώτη τρυφερότητα. Καλημέρα. Τι δουλειά έχει τώρα. Συγγνώμη κιόλα. Τι δουλειά έχει η συνάδελφό μα που βρέθηκε σε μια άβολη στιγμή στον αέρα με την καθηγήτρια που τη βασανίζει ένα παιδί στην τάξη. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, αναφέρεται νομίζω σε ένα γεγονό που έχει γίνει προμηνών.
1: Ναι, αυτό, αλλά έχει καμιά σύγκριση το ένα με το άλλο.
2: Δεν βλέπω σύγκριση.
1: Δεν βλέπω, Σπύρο μου, σύγκριση. Όχι. Συγγνώμη. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει με στην τάξη. Αν το παιδί βασάνιζε την καθηγήτρια. Η καθηγήτρια απευθύνθηκε με αυτό τον χαρακτηρισμό στο παιδί. Και δεν το ξέρω τώρα. Τώρα μου συγκρίνεις πράγματα που δεν μπορώ να συγκρίνω. Είναι ανώμια πράγματα. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο για την συναδελφό μας. Αυτό είπα. Τώρα, αν η καθηγήτρια την βασανίζουν με στην τάξη. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Τι να πω.

0: Και ο Νίκος μας ακούει στην Ιεράπετρα και λέει: καλημέρα. Ξέρετε πόσα άτομα με μηδενική ζωή, μόρφωση, αξία και ό,τι άλλο θέλετε προσθέστε βρήκαν νόημα στη ζωή τους πίσω από ένα πληκτρολόγιο, κρίνοντας και δικάζοντας τους πάντες και τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία εκτός από χολή. Η αρνητική δύναμη που δίνουν τα social, δυστυχώς. Νίκο μου, θα συμφωνήσω απολύτως, κυρίως με την αρνητική δύναμη που δίνουν τα social και ότι κάποιοι θεωρούν ότι, ότι φτιάχνονται συσσαγωγικά με το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Είμαι τελείως αντίθετη σε όλο αυτό. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Αβραμ, καλημέρα Αβραμ, από τη Θεσσαλονίκη είναι ο φίλος μας, φίλος του Real FM. Λέει: Αμαλία, οι κάφροι του πληκτρολογίου είναι οι σύγχρονοι Νεάτερνταλ, πληκτρολογούν με ρόπαλο και ενώ δεν μπορούν να αρθρώσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχουν άποψη για τους πάντες και τα πάντα. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει άποψη πια για αυτό που λέμε εμείς, έτσι, το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Ξεκάθαρη άποψη έχει. Και χαίρομαι, να πω μόνο αυτό, και χαίρομαι που οι περισσότεροι έχουν αυτή την άποψη. Συγγνώμη που σε διάκοψα, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, με διάκοψες.
0: Εντάξει, πήγες να μιλήσεις και εγώ να βάζω γλώσσα μέσα μου.
1: Ναι, ήθελα να αναφερθώ στο μήνυμα του φίλου Άρη.
0: Τι λέει?
1: Που δίνει την ερμηνεία του για αυτό που έγινε στη Θέουτα και λέει ότι του μοιάζει προειδοποίηση στον Ισπανό από τον Τραμπ που δεν βοήθησε στον πόλεμο και έκλεισε τον εν αέριο χώρο στα ανατοϊκά στρατεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το πηγαίνει αλλού. Βέβαια έχουν και στην Ισπανία έχουν αφαιθεί υπόνοιες για το πώς προέκυψε αυτή η κρίση, δηλαδή πώς δόθηκε αυτό το σήμα,
0: ναι,
1: στους μετανάστες, σε τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για υβριδικού τύπου επιχειρήσεις. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και απόλυτα την αλήθεια για το πώς ακριβώς συνέβη όλο αυτό.
0: Ναι. Σας μεταφέραμε την προηγούμενη ώρα την είδηση για το σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που λέει λατούσε τον ελληνικό βυθό. Τώρα το παίζει η είδηση παντού, όπως καταλαβαίνετε, γιατί λέει η ΔΕΟΣ, είναι η επιλεγμένη υπηρεσία της ΑΔΕ, κατέσχισε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Και είναι διεθνές το κύκλωμα. Συνεργάζονται ελληνικές αρχές με τις ιταλικές. Απίστευτο.
1: Ναι, γιατί ακούγεται πολύ εξειδικευμένο.
0: Ναι, γιατί για διαμάντια ήξερα. Μέχρι και για την παρμεζάνα και τα τυριά τα ακριβά ήξερα ότι υπάρχει. Το διάβασα και ήξερα. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει μαύρη αγορά στα πολύ ακριβά τυριά. Δεν το ξέρεις κι εσύ. Ναι. Δηλαδή στο Emmental, στην παρμεζάνα, τη ρετζιά. Αυτή, ποια είναι, τώρα να μην πω. Αυτή, τι είναι, την ιταλική. Σε κάποια ακριβά τυριά υπάρχει μαύρη αγορά. Και βγαίνουν, δηλαδή τι κάνουν. Νομίζω στην Αυστρία ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, είχε χαθεί ένα φορτίο με τυριά παρμεζάνα. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Και το ψάχναμε. Κάποιος το ξέρει τώρα. Ναι, κεφάλια, κεφάλια ακριβώς.
1: Ναι, και η παρμεζάνα κιόλας θεωρείται και ένα είδος προς επένδυση. Δηλαδή μπορείς να επενδύσεις, όπως στο χρυσό για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: μπορείς να επενδύσεις σε κεφάλια παρμεζάνας.
0: Ναι. Είναι, θέλω να πω ότι είναι χρηματιστηριακό προϊόν ο Γρηγόρης. Επίσης, ξέρετε ποιο είναι το πιο προϊόν αναμένεται να γίνει hot χρηματιστηριακά? Εγώ, παιδιά, το αλάτι. Ξέρετε γιατί? Λόγω μπαταριών. Όχι. Παλιά ήταν. Α, ναι. Τώρα όμως λένε, επειδή ανεβαίνει η αγορά μπαταριών και όλα αυτά και λόγω ηλεκτρικών αυτοκινήτων κτλ., γίνεται χαμός με το αλάτι. Δηλαδή τα πάντα μπαίνουν πια στο χρηματιστήριο, έτσι. Τα πάντα. Για τα τυριά, στο πούμε, που είπε ο Γρηγόρης, το μάθα και εγώ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά για την παρμεζάνα.
1: Ναι, το αλάτι πώς συνδέεται με τις μπαταρίες?
0: Κάτι, κάποιο συστατικό είναι. Το διάβασα σε δημοσίευμα. Έχει σχέση η δημιουργία της μπαταρίας. Όπως το φτιάχνουν, χρησιμοποιούν. Είναι το, τώρα να το πω σωστά, γιατί θα αρχίσουν οι ακροτές να με βαράνε. Το νάτριο, καλά το λέω. Το είπα σωστά, νομίζω σωστά το είπα. Αυτό. Από εκεί. Έτσι λοιπόν συνδέονται. Καλά διάβασα λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση των πυροσβεστών για την συνάδελφό μας που γελούσε. Λοιπόν, για τη Μαρία Σιαμπάνου. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν εξέταση στο Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Τι γράφουνε? Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες υψώνουν ασπίδα προστασίας στην συναδελφό μας. Και τι λένε, όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πλήρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο, ούτε την επαγγελματική του πορεία, λένε στην ανακοίνωσή τους το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Υψώνουν ασπίδα προστασίας στη συνάδελφό μας και μπράβο.
1: Ναι, και ήταν αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, πώς κρίνουμε από μερικά δευτερόλεπτα
0: αυτό θέλω
1: έναν
0: να πω.
1: Άνθρωπο που εργάζεται επί ώρες κάτω από αυτές τις συνθήκες.

0: λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις. Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε σε διάλειμμα.
1: Real FM. Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
10: Μάμα μία!
9: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
11: που θες να τη διαδώσεις.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Η
10: επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία,
15: έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Εκεί που πάνε στο κατάλημα και δεν βγαίνουν να φάνε έξω γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα. Ποια είναι η εικόνα στην εστίαση γενικότερα?
18: Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια δυσκολία, δεν το συζητάμε αυτό. Η κυβερνητική πολιτική αλλά και η πολιτική γενικότερα της Ευρώπης, γιατί φαίνεται και από τουρίστες αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πηγαίνουν ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ. Τα εστιατόρια έρχονται, ξέρω εγώ αν θα μείνουν πέντε φορές, πέντε μέρες θα έρθουν μία φορά. Οι Έλληνες δυσκολεύονται όπως γνωρίζετε, και εδώ υπάρχει και ένα θέμα διότι αυτοί είναι οι καλοί μας πελάτες. Οι Έλληνες ήταν διαχρονικά στην εστίαση οι καλοί πελάτες. Υπάρχει μια δυσκολία την οποία προσπαθούμε και εμείς να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα η εικόνα αυτή δεν είναι πολύ καλό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω που βρήκε τα θετικά μηνύματα του Υπουργείου Τουρισμού να πει ότι ναι, υπάρχει ναι, τουρισμός, αλλά ο τουρισμός αν έρχεται πρέπει να φύγει και χρήματα. Αν είναι να κάνουμε κουραζιέρες και να κατεβαίνει ο κόσμος και να ξαναμπαίνει πάλι στην κουραζιέρα, αυτό δεν λέγεται τουρισμός ο οποίος αφήνει χρήματα στη χώρα.
19: Φαντάζομαι ζημιά έχει κάνει και η αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, γιατί συνδέεται με το φαγητό στο κατάλημα.
18: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Και από τη μεριά τη δικιά μας, εγώ οφείλω να το πω, ότι και ο εστιατόρος Αθήνα δυσκολεύεται όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Το να ψωνίσει και να μπορέσει να προσφέρει με χαμηλές τιμές τα προϊόντα είναι πολύ δύσκολο, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Από εκεί και πέρα, τα Airbnb και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει δημιουργήσει μια άλλη εικόνα, βρίσκει ωραία σπίτια προφανώς ο κόσμος, τα οποία έχουν όλα τα κομφόρ μέσα, από κουζίνες μέχρι ξέρω εγώ ωραίες βεράντες και τραπεζοκαθίσματα για να κάθονται. Μπαίνουν σε μια άλλη λογική διότι θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα όσον αφορά τη διαμονή τους. Εντάξει, αυτό το κάνουν οι ξένοι. Το θέμα είναι όμως ότι και οι Έλληνες πελάτες, αυτοί οι οποίοι στηρίζαν την εστίαση γενικότερα, δυσκολεύονται. Αυτό έχει να κάνει, θεωρώ, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Προφανώς και οι πόλεμοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί στις γειτονιές μας έχουν δυσκολέψει την όλη κατάσταση. Πρέπει και εμείς από τη μεριά τη δικιά μας, ως επιχειρηματίες εστίασης, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται ανοίγματα. Θέλει λιγότερο προσωπικό και αυτό το λέω με τη δυσκολία, διότι θέλουμε να έχουμε υπαλλήλους και να πληρώνουμε, αλλά όταν δεν βγαίνουν τα νούμερα δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Θέλει μια άλλη προσέγγιση από τη μεριά της εστίασης.
0: Κυρία Δαβερόνη, υπάρχουν συναδελφοί σας που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, δεν εννοώ μόνο τώρα το καλοκαίρι, ενώ από τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και μετά υπάρχουν καταστήματα εστίασης που κλείνουν λόγω ακριβώς το ότι υπάρχει μείωση του τζίρου.
18: Κοιτάξτε για να δείτε, κυρία Κάτσου. Ένας επιχειρηματίας εστίασης, ο οποίος ανοίγει ένα μαγαζί καφέ, σουβλατζίδικο, εστιατόριο, ιταλικό κτλ., πρέπει να πληρώνει ρεύμα. Πρέπει να πληρώνει προκαταβολή φόρου. Πρέπει να πληρώνει δημοτικό τέλος. Πρέπει να πληρώνει εργοδοτικές φορές. Αμοιβές στους υπαλλήλους. Τέλος επιτιδεύματος. Ρεύμα, ίντερνετ. Τι άλλο χρειάζεται, νερό, ενίκεια, όσον αφορά το πεζοδρόμιο αλλά και το χώρο. Προμήθειες στις τράπεζες. Εισφορές ΕΦΚΑ, ειδικούς φόρους. Φόρους πρασίνου, φόρους επιδιδεύματος, φόρους εισοδήματος. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει να κάνει πλέον με τον τουρισμό, αυτό είναι τη βαριά μας βιομηχανία, πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική από το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι ο Υπουργός μας είναι και πρόεδρος στο Eurogroup, θα έπρεπε να έχει μια άλλη προσέγγιση στο Υπουργείο απέναντι στο κομμάτι εστίαση και τουρισμός. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά. Σας ανέφερα τι πρέπει να πληρώνουν οι επιχειρηματίες. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες φυτοζωούν στην ουσία. Άλλες επιχειρήσεις προσπαθούν να βγάλουν τη σεζόν και θα κλείσουν, είναι ξεκάθαρο. Στα νησιά που υπάρχει αρκετός κόσμος, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος που έχει πάει στα νησιά πάλι δεν βγαίνει να ξοδέψει. Ναι, είναι συνέχεια στη γύρα και στη βόλτα και στη φωτογραφία. Έτσι λειτουργεί πλέον οι διακοπές στη χώρα μας. Θα δούμε επιχειρήσεις οπωσδήποτε να κλείνουμε. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Να μου πείτε, δεν γινόταν παλιά? Γινότανε. Αλλά μιλάμε για πολιτικές το 2015-2019. Μιλάγαμε για μια πολιτική η οποία έχει να κάνει με 24% στο ΦΠΑ στην εστίαση. Εξωπραγματικές καταστάσεις. Ήρθαμε το 2019, δεσμεύτηκε δηλαδή η κυβέρνηση απέναντι σε εμάς και εμείς απέναντι στην πολιτεία ότι ναι, θα τηρήσουμε χαμηλές τιμές. Δηλαδή η εστίαση δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει χαμηλές τιμές, αλλά με ένα ΦΠΑ ο οποίος θα ήταν στο 13% και λιγότερο. Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε την πορτοκαλάδα και τον ελληνικό καφέ στο 24%. Άρα πώς πιστεύετε εσείς ότι μια επιχείρηση θα μπορέσει να κρατηθεί, όταν σας ανέφερα προηγουμένως όλες αυτές τις πληρωμές.
0: Λογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές. Ο Χρήστος, ακροατής, τώρα μας ακούει και ρωτάει. Για ρωτήστε τον κύριο Δαβερόν, μήπως η εστίαση έχει γίνει fast food.
18: Εντάξει, η εστίαση δυστυχώς με το κομμάτι της. Καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ ωραίες επιχειρήσεις, καλές επιχειρήσεις.
0: Αλλά
18: είναι ακριβές επιχειρήσεις αυτές. Δηλαδή, όταν κάποιος επιλέξει να πάει σε ένα κατάστημα να φάει σε κάποιο σημείο πολύ έτσι καλό, εκεί φαίνεται ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει και δεν μπορεί να τις ακολουθήσει ο μέσος Έλληνας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το σουβλάκι, το delivery, η πίτσα, όλα, ο καφές έχουν μπει σε μια λογική takeaway delivery, άρα εδώ πάμε στο γρήγορο φαγητό και φαίνεται ότι ο κόσμος, επειδή όταν θα πάει να φάει, ξέρω εγώ, μια πίτσα σε ένα κατάστημα και θα πρέπει να πάρει και σαλάτες και αναψυκτικά και θα πρέπει να πληρώσει, ξέρω, 40-50 ευρώ ένα ζευγάρι, κάθεται στο σπίτι, παίρνει μια πίτσα με 10-12 ευρώ, 14, δεν ξέρω πόσο χρειάζεται. Και κάθε και τη βγάζει πολύ οικονομικότερα.
19: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, ο φίλος ο ακροατής Φάνης αναφέρει ένα νερό ανθρακούχο, αγορά ένα ευρώ, το πολλούν 6. Τι συζητάμε.
18: Εντάξει, σας είπα προηγουμένως τι έχει να πληρώσει ο εστιατόρας

0: αυτά τα οποία μας επιβάλλει η πολιτεία. Δηλαδή για να πουλήσεις κάτι πρέπει να υπολογίσεις και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Δαβερόνη, επειδή σε λίγο θα έχουμε τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το οικονομικό πακέτο, ακούγονται διάφορα σενάρια. Μεταξύ των σενάριων είναι και η μείωση κατάργηση σταδιακά της προκαταβολής φόρου, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά, αν γίνουν, γιατί κάποια μέτρα και σημαντικά θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ, θα βοηθήσουν, θα στηρίξουν τον κλάδο της εστίασης, που είναι ένας κλάδος που συνεισφέρει πολύ σημαντικά στο ΑΠ της χώρας.
0: Καταρχάς, ο κλάδος εστίασης, άσχετα με τα οικονομικά και το τι βάζει στα δημόσια ταμεία, έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας. Μιλάμε για 80.000 επιχειρήσεις, μιλάμε για περίπου 550.000 εργαζομένους στον κλάδο, οι οποίοι είναι άνθρωποι που είναι στα διπλανά μας σπίτια και τους προσπαθούμε μέσα από την εργασία τους να τους βοηθήσουμε και εμείς οικονομικά. Έχουμε κάνει ένα βήμα εμείς από τη μεριά της εστίασης. Υπογράψαμε νέες συλλογικές συμβάσεις με αρκετές αυξήσεις. Με αρκετές αυξήσεις στον κλάδο. Μιλάμε για τις ασφαλιστικές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, είχε δεσμευτεί και η κυρία Κεραμέως κάποια στιγμή, να μειώσει τις ασφαλιστικές φορές. Εδώ έχει να κάνει με ένα κόστος το οποίο είναι υπερβολικότατο. Φανταστείτε για ένα σερβιτόρο ο οποίος είναι 19-20 χρονών, βοηθό δηλαδή, πρέπει να δίνουμε ασφαλιστικές φορές περίπου 400 με 500 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι υπερβολικά πράγματα, δεν γίνονται πουθενά. Άρα εδώ θα πρέπει αυτά τα 400 με 500 ευρώ που μπορούμε να δίνουμε να μειωθούν και να τα δίνουμε στον υπάλληλο αυτά τα χρήματα και όχι να τα πληρώνουμε σε εργοδοτικές φορές, οι οποίες στην ουσία πώς γίνονται, ασφαλιστικές φορές, με συγχωρείτε. Τι γίνεται, προσπαθούμε να κρατήσουμε προφανώς τις συντάξεις. Είναι ένα μπέρδεμα το οποίο έχει γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την προκαταβολή φόρου. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα όρια του αστείου.
1: Μνημονιακός φόρος, δηλαδή, να είναι άδικος φόρος.
0: Είναι αστείος φόρος αυτός. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να δανείζει μια επιχείρηση το κράτος. Δηλαδή, να δίνω τώρα εγώ χρήματα για την επόμενη χρονιά στο κράτος. Αυτός είναι ένας αστείος φόρος. Τον επαναλαμβάνουμε, ήμασταν ενάντια.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας αυτό για την προκαταβολή φόρου.
0: Δεν γίνεται σε καμία χώρα, σοβαρή χώρα της Ευρώπης, σε κάθε περίπτωση, και είναι, και θα το πω εντός εισαγωγικών, και μια κακή εικόνα για τον πρόεδρο της Eurobook, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος.
1: Πάντως δεν είναι του κύριου Πιερακάκη το μέτρο.
0: Είναι υπουργός οικονομικός στη χώρα. Ένα λεπτό.
1: Γι' αυτό λέω, ναι.
0: Ναι, είναι υπουργός οικονομικός στη χώρα και στη χώρα του επιβάλλεται
1: αυτός ο φόρος.
0: Ο οποίος είναι, τι να σας πω τώρα. Εάν έχετε συζητήσει, επειδή έχω συζητήσει με Ευρωπαίους επιχειρηματίες, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η φορολογία σε κάθε περίπτωση είναι τι πιάνεις και δίνεις.
1: Για το τεκμαρτό, γιατί και αυτό ακούγεται ότι θα καταργηθεί ή θα είναι διαφορετικό, δεν θα είναι οριζόντιο.
0: Δεν μας κάνει χάρη τώρα κάποιος για αυτό το φόρο, ο οποίος σας είπα και πάλι δεν έχει καμία λογική. Δεν μας κάνει χάρη κανένας. Έχει επιβληθεί, γιατί επιβλήθηκε τώρα. Μέσα στην καταστροφή που η οποία πέρασε η χώρα, επιβλήθηκε και αυτός ο φόρος. Δεν γίνεται χάρη σε κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Να δανείζει μια επιχείρηση, η οποία στην ουσία δεν ξέρει τι θα πιάσει του χρόνου, να δανείζει χρήματα στο κράτος.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, είχε αναφέρει και ο κύριος Πιερακάκης στη συνέντευξή του στην Real News ότι στη ΔΕΘ πρόκειται να ανακοινωθούν μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μένει να δούμε τι θα είναι αυτό.
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στηρίζει πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Δεν είναι θέμα κομματικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι στην κυβέρνηση. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει, από τη μεριά τη δικιά μας σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει μια λογική προσέγγιση στο πώς φορολογούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορούμε όλοι να μπούμε να δουλέψουμε στο δημόσιο. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε δουλειές οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Μπορώ να πάω εγώ ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός. Υπάρχουν και κλάδοι, όπως είναι η εστίαση, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, επειδή έχει ξεκαθαρίσει και όλη η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να είναι στην προσοχή της κάθε κυβέρνησης.
1: Τώρα, θα διαβάσω δύο μηνύματα που είναι σχεδόν ίδια. Λέει ο Νίκος, επειδή πλέον ο κόσμος και τουρίστες και Έλληνες δεν πάει στην ταβέρνα να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη και 20 ευρώ μια κακοψημένη μπριζόλα, σας φταίνε τα Airbnb. Φοβερή προσέγγιση. Και ο Νικηφόρος λέει, μη σας δουλεύουν, αγοράζουν το κρασί 1,8 ευρώ το λίτρο και πολλούν τουλάχιστον 12. Τι απαντάτε, κύριε Δαβερόνη?
0: Δεν μπορώ να ακούσω. Ο καθένας βλέπει το κάθε επάγγελμα με διαφορετικό τρόπο. Όποιος είναι μέσα στον χώρο καταλαβαίνει πώς γίνονται τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη λογική. Είναι απόψεις ανθρώπων οι οποίοι προφανώς έχουν επισκεφτεί την εστίαση. Το κακοψημένη μπριζόλα ή ξέρω το κρασί το οποίο πωλείται σε πολύ μεγαλύτερη τιμή. Εντάξει, το αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως το βλέπει.

0: εγώ από τη μεριά τη δική μου, ως άνθρωπος της εστίασης για πολλά χρόνια, και επειδή εκπροσωπώ σε αυτή τη φάση και την εστίαση ως ένα βαθμό, δεν ξέρω αν θα το κάνω στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με location μαγαζιά, με πολύ κεντρικά μαγαζιά, τα οποία προφανώς δεν λειτουργούν με το σκεπτικό ότι πρέπει να έχουμε ένα πελατολόγιο έτσι ώστε να έχουμε προσεγμένες τιμές, και αυτά δυστυχώς χαλάνε την εικόνα της εστίασης. Υπάρχουν όμως και μαγαζιά τα οποία βρίσκονται εκτός πόστων, εκτός κεντρικών σημείων, εξαιρετικά μαγαζιά με πελάτες οι οποίοι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν, και σε κάθε περίπτωση όταν ο άλλος θέλει να φάει μέσα στη θάλασσα, δηλαδή να βάζει τα πόδια του μέσα στη θάλασσα, προφανώς θα πληρώσει πολύ ακριβότερα και πιθανό να μην υπήρχε την ανάλογη προσοχή. Υπάρχουν όμως και μαγαζάκια λίγο πιο πένω, λίγο στο πάνω στενό, τα οποία για να μπορέσουν να, επειδή δεν έχουν την καλή, το καλό πόστο, προσέχουν πολύ περισσότερο τους πελάτες τους. Αυτό έχω διαπιστώσει εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τον κλάδο. Γι' αυτό πρέπει και από τη μεριά τη δικιά μας, εμείς κάνουμε αυτοκριτική, πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν μια λογική προσέγγιση στη μέση, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η δυσκολία που υπάρχει σε ένα σπίτι με τα οικονομικά υπάρχει και στην επιχείρηση, άρα όμως πρέπει να το προστατέψουμε, να έχουμε.
1: Μα και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει οικογένεια πίσω. Πρέπει να ζήσει και η οικογένεια και το ανθρώπου.
2: Ναι, και ίσως οι οικογενειακές επιχειρήσεις να είναι πιο ανθεκτικές στην κρίση.
0: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, μια που το αναφέρατε, τις χτύπησε το σύστημα εντελώς. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Οι κλασικές παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις, τουλάχιστον στην εστίαση που δουλεύαμε όλοι, γιατί είχα οικογενειακή επιχείρηση και συνεχίζω, προσπαθώ να έχω, τις έχει χτυπήσει το σύστημα.
2: Με ποιο τρόπο?
0: Άρα εδώ έχουμε πάει σε μια άλλη λογική, την οποία εντάξει, σας είπα, εμείς την αυτοκριτική δεν μας την κάνουμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν το συζητάμε, δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Εμείς αυτό προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μέσα από την εκπομπή σας και γενικότερα είναι ότι η εστίαση με αυτή τη φορολόγηση και με αυτό το ρυθμό των οποίων ελέγχων, προστήμων και ό,τι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να έχει βιώσιμότητα τα επόμενα χρόνια.
1: Ο Γιώργος λέει: άμεση κατάργηση του δικού φόρου 3,5 ευρώ στη ΒΠΑ για κάθε κιλό εισαγωγή καφέ που επέβαλε το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ και τότε αντιπολίτευση, και τώρα η κυβέρνηση το συνεχίζει.
0: Έχουμε ζητήσει αυτά, έχουμε στείλει επιστολή και στον Πρωθυπουργό. Νομίζω τα έχουν δει και στη ΔΕ θα γίνουν ανακοινώσεις.
1: Η προκαταβολή φόρου, συγγνώμη κύριε Δαβρόνη, ξεκίνησε το 1994.
0: Είναι ένας φόρος, επαναλαμβάνω.
1: Το 1994 όμως.
2: Όχι το 1994.
1: Έτσι λέει ο Πέτρος. Εγώ δεν ξέρω ότι ξεκίνησε το 1994.
0: Δεν είναι φόρος.
2: Όχι, μετά το 2015. Μετά το 2015 ξεκίνησε.
0: Ακούστε να δείτε.
1: Αν δεν είσαι ενημερωμένο, δεν ξεκίνησε το 1994 προκαταβολή φόρου. Ναι, έλα κύριε Δαβρόνη.
0: Η προκαταβολή φόρου δεν χρειάζεται να τη συζητάμε. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει καμία λογική.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Άρα το πότε ξεκίνησε και το πότε θα τελειώσει πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει λογική.
1: Λοιπόν, και ο Πάνος που μας ακούει στην Ελβετία λέει: προκαταβολή φόρου πληρώνουν στην Ελβετία και οι πολίτες, αν θέλουν. Στην εκαθάριση την επόμενη χρονιά, το κράτος υπολογίζει και τους στόκους που χάνει ο φορολογούμενος, αν το είχε στην τράπεζα. Και φυσικά αφαιρούνται από το φορολογητέο ποσό. Μας το στέλνει ο Πάνος που μάλλον μένει στην Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο πράγμα είναι αυτό, έτσι. Διαφορετικό. Αν θέλει, λέει, αν θέλει.
0: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιβάλλεται στην Ελλάδα. Δεν θέλω τώρα να το συνεχίσουμε. Ναι. Εγώ η άποψή μας από τη μεριά της εστίασης είναι αυτή. Τώρα, σας εξήγησα. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις 80.000 επιχειρήσεις και τους 550.000 εργαζομένους, θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή προσέγγιση όσον αφορά το οικονομικό σκέλος πάνω στην εστίαση. Επαναλαμβάνω, και εμείς κάνουμε λάθη κατά τη μεριά μας ως εστιατόρες, αλλά τα βασικά λάθη αυτή τη στιγμή.
1: Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν, ξέρετε. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και οι. Έτσι, υπάρχουν πάντα.
0: Και ο προβληματισμός μας είναι αυτός.
1: Αλλά γενικότερα οι επαγγελματίες της εστίασης είναι επαγγελματίες και προσφέρουν και καλά ποιοτικά και τα πιάτα και η κουζίνα. Εντάξει, δεν το λέμε μόνο εμείς τώρα. Τώρα μην τα βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Κύριε Δαβερόνη, ήταν εξαιρετική συζήτηση. Νομίζω να ακουστήκατε εκεί, να μας ακούσαν εκεί στην Οίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
3: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Δαμπερόνη, τον πρόεδρο των εστιατορίων Αττικής και συναφών επαγγελμάτων, ήταν
1: διαφωτιστική
0: και ενδιαφέρουσα. Εντάξει, ο άνθρωπος μας περιέγραψε τα προβλήματα που τον αντιμετωπίζει ο κλάδος. Είπε ότι και εμείς υπάρχουν συνάδελφοί μας που, okay, ουσιαστικά αμαυρώνουν την εικόνα του κλάδου. Η εστίαση στην Ελλάδα όμως είναι ένας κλάδος ο οποίος σε γενικές γραμμές και προσφέρει, έχει ποιότητα.
1: Ναι, και το γενικό κλίμα ακρίβειας είναι... προφανώς παρασύρει και την εστίαση.
0: Αυτό εννοεί. Και βεβαίως ο άνθρωπος τι είπε, ότι για να μπορέσει να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση εστίασης, θα πρέπει να στηριχθεί και κυρίως να μειωθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αλλιώς δεν θα βγαίνει. Γιατί έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο, όπως και το κόστος των πρώτων υλών. Άρα και εκείνοι ανεβάζουν τις τιμές για να βγουν. Και ότι βεβαίως το καλοκαίρι δεν είναι η εικόνα αυτή που θα ήθελαν οι εστιατόρες να είναι.
1: Επτά λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι στον Real FM διαβάζω το μήνυμα του φίλου Θοδωρή, ο οποίος μας ασκεί σφοδρή κριτική. Λέει, παραλυρείται για τη χρηματιστηριακή παρμεζάνα, νάτριο, επενδυτικό αλάτι. Ό,τι παίρνει στο μάτι σας στο διαδίκτυο το κάνετε τουρλού ημιμάθειας, και αφού βρεθήκατε με μικρόφωνα στα καλά καθούμενα μπουρδολογείτε άκοπα. Να
0: καθούμενα.
1: Το εξηγήσουμε αυτό περισσότερο ίσως. Δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Δεν είπαμε ότι διαπραγματεύεται σε κάποιο ταμπλό χρηματιστηρίων.
0: Μα εγώ είπα ότι θα μπει στο χρηματιστήριο το αλάτι.
1: Ναι.
0: Ήξερα τι είπα.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά την παρμεζάνα, χρησιμοποιείται ως ενέχειρο σε ιταλικές τράπεζες που παρέχουν δάνεια.
0: Ακριβώς.
1: Χρησιμοποιείται ως ενέχειρο.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την έννοια, ίσως επενδυτικό προϊόν, ίσως δεν ήταν πολύ ακριβής η διατύπωση.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: είναι όμως κάτι κερδοσκοπικό. Δηλαδή, ενέχει την έννοια της κερδοσκοπίας.
1: Άρα είναι... και της αξίας.
0: Ακριβώς. Άρα είναι, μπορεί να το πεις ότι είναι με έναν τρόπο χρηματιστηριακό προϊόν. Όμως και το αλάτι δεν είπαμε ότι μπήκε στο χρηματιστήριο. Λέμε ότι αναλύζεται ότι θα μπει στο χρηματιστήριο λόγω του νατρίου που κατασκευάζονται οι μπαταρίες. Αυτό είπα εγώ.
1: Ναι, ότι αυξάνεται η αξία.
0: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχουν και διεθνείς κολοσσοί εταιρείες που αρχίζουν να επενδύουν σε εταιρείες που παράγουν αλάτι, και όχι τυχαία. Και μάλιστα υπήρχε ένα άρθρο, νομίζω, μια ανάλυση της Morgan Stanley, αν θυμάμαι καλά, της Bank of America, Merrill Lynch, δεν θυμάμαι ποια είναι, από τις Αμερικανική εκείνη και δύο, που λέει ότι ο επόμενος χρυσός, ο επόμενος. Ναι, ή πετρέλαιο, νομίζω, ή το επόμενο πετρέλαιο, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αλάτι. Γιατί θα ανέβει πάρα πολύ η αξία του. Mm-hmm. Impressione solo un punto di vista, non importa quale donna sposi o come si chiama, ciò che hai fatto in questa. Πάντως μέχρι στιγμής το νερό έχει μείνει εκτός όλου αυτού. Επειδή ο Ταγκιζέ και το νερό λένε πολύ, ναι, ο Μαυράκης, θα συμφωνήσω. Αλλά δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική εδώ, τουλάχιστον στη χώρα μας. Α, έχουμε μπει και δεν το ξέρω. Α, υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, η κουλτούρα. Μάλιστα, θα το δούμε. Τα επόμενα χρόνια, Τάκη μου, εδώ θα είμαστε. Ελπίζω.

Γιώργο μου, θα συμφωνήσω. Λέει ο Γιώργος, πιο σωστά θα ήταν όρος χρηματοοικονομικό προϊόν και όχι χρηματιστηριακό. Αυτό το ακούω. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει και άλλο ένα μήνυμα. Η προκαταβολή φόρου θα θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά το 1995-1958, το ποσοστά προσαρμόζοντας σε διάφορες περιόδους, παραδείγματος χάρη νόμος του 92 και του 94. Η τελευταία αλλαγή των ποσοστών προκαταβολής φόρου, αυτό θυμόμαστε και δύο, έγινε το 2015 με το νόμο 4336 του 2015. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα. Πραγματικά δεν ήξερα το 95, γιατί ξέρουμε ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν ουσιαστικά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μνημονιακός νόμος η προκαταβολή φόρου. Ήταν τα πολύ αυξημένα. Ναι.

0: πάντα.
1: Εδώ κάνω μια συζήτηση εκτός αέρα με τον Τάκη το Μαυράκι και λέμε ότι είναι άδικος φόρος. Πραγματικά. Πώς μπορείς να υπολογίσεις αν η επιχείρηση δεν πάει καλά και την κλείσεις στη μέση της χρονιάς. Έχεις πρόσβαση στην προκαταβολή φόρου.
2: Είναι εξωφρενικός φόρος.
1: Είναι εξωφρενικό. Γι' αυτό ο κύριος Δαβερόν στάθηκε σε αυτό πάρα πολύ. Και θα συμφωνήσω μαζί του απολύτως.
2: Ναι, και ίσως δεν πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ το πότε ξεκίνησε κάτι. Ναι. Γιατί εφόσον εξακολουθεί να ισχύει, την ευθύνη φέρουν όλοι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Θα συμφωνήσω και σε αυτό.

Πάντως, επειδή ξαναλέω, ο κλάδος εστίασης συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας και κυρίως η μικρομεσαία επιχείρηση του κλάδου της εστίασης θα πρέπει να στηριχθεί. Δηλαδή, αυτός ο κλάδος είναι ζωτικής σημασίας και για το ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους. 550.000 είπε ο κ. Ζαβερόνης, αν θυμάμαι το καλά το νούμερο που το θυμάμαι, που δεν είναι ένας μικρός αριθμός, είναι ένας μεγάλος αριθμός. Ένας μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με βάση της οποίας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετέβη χθες αργά το βράδυ στις περιοχές Ψάθας, Λούμπας και Μεγάρων, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλείς των υπηρεσιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Παράλληλα, ο κύριος Τουρνάς συναντήθηκε με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχείρησαν στο πεδίο, εκφράζοντάς τους την εκτίμηση και τη στήριξη για το έργο που επιτελούν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιλούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Κινήσαμε ένα πρωί
7: στην Μήλατο. Η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιλούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Αλέξα σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Ο Στέλιος Δρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από τον βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειτο να αποσταλεί στην Ιταλία. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και ληστεία και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησαν την πράξη τους. Υπέρ ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Μάνχη μετά από φωτιά σε σκάφος που επιχείρησε να διαπλέψει το θαλάσσιο στενό. 157 μετανάστες περισυνελέγησαν από την Βρετανική και Γαλλική ακτοφυλακή.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με την γερμανική Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη που επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: θέλω να. 6 λεπτά μετά τις 5, 2. Για πήγα να πω 5. Είναι η δύναμη συνήθειας, βλέπεις. 5 χρόνια, 6 πόσο ήταν απόγευμα. 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είμαστε με την Κασιανή Βραχά.
1: Γεια σας και χαρά σας. Επιστρέψαμε με Γιάννη Κότσιρα.
0: Και με Γιάννη Καραγευρέκη.
1: Και με Γιάννη Καραγευρέκη απέναντί μας. Ξέρεις πώς τον λέω?
0: Πώς τον λες?
1: Μπρουμάρι. Έτσι λένε αλλιώς τον Νοέμβριο, γιατί είναι έτσι μήνας γκρινιάρικος και σκοτεινός.
0: Μπρουμάρ. Σε ποια γλώσσα τον λέει Μπρουμάρ?
1: Ο Μιχαλέλης μου τα έχει μάθει αυτά.
0: Στη γλώσσα του Μιχαλέλη.
1: Στη γλώσσα του στα Μιχαλέλεϊκά.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Ένα ανέκδοτο. Ανέκδοτος Μιχαλέλης.
1: Για πες. Πες.
0: Ε?
1: Πες.

0: ανέκδοτο αφιερωμένο στον Μιχαλέλη.
1: Ναι.
0: Γυρνάει, λέει, το λιοντάρι στο δεινόσαυρο και του λέει: σου κάνε αντωνόε. Και απαντάει ο δεινόσαυρο: όχι, κακό αυτό.
1: Ο δεινόσαυρο είναι ο Μιχαλέλη.
0: Εκεί που τόσο,
1: ναι. Ναι, το κατάλαβα.
0: Είχε δεν είχε δεινόσαυρο, όμω εξαφανίστηκε.
1: Όχι, ναι.
0: Τι.
1: Χαχα.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Καλά, Σοφία.
0: Γεια σου, Ιωάννα μας. Γεια σου, λατρεμένη μας Ιωάννα. Σωτήρη Τριφυλάρα μου, έχεις δίκιο, αλλά από το συγκεκριμένο Υπουργείο δεν βγαίνει κανένας. Εγώ δεν ξέρω τώρα, έχεις ακούσει εσύ κανένα τώρα στην πολιτική προστασία.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Και ειδικά τώρα αυτές τις μέρες θα προσπαθήσουμε, εμείς θα επιτείνουμε την προσπάθεια και ο Θεός βοηθός. Αλλά θα επιμείνουμε, μην νομίζεις, και το Σεπτέμβριο εμείς θα φωνάξουμε και θα ζητήσουμε πάλι. Λοιπόν, τι έλεγες πριν, έλεγες ότι έρχονται δύσκολες μέρες.
1: Έρχονται δύσκολες μέρες και έρχονται δύσκολες μέρες μετά από δύσκολες ήδη μέρες που περάσαμε. Και αυτό το δείχνει και η έρευνα του Αστεροσκοπείου Αθηνών με τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Γιάνναρο, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παγάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βραχά.
0: Λοιπόν, λέει η Κασιανή ότι έρχονται και άλλες δύσκολες μέρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτές τις συνθήκες με τα 9 μποφόρ, τα 10, τα 11, με τις ρηπές οι οποίες μετριούνται στα 120-125 χιλιόμετρα, υπήρχαν στο παρελθόν?
2: Σίγουρα θα υπήρχαν, απλά πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ενδεχομένως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση.
0: Άστε.
2: Και αυτό αποδίδεται ευθέως στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όταν αποδίδουμε ακραία καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές όπως αυτή που καταγράφηκε στη Δυτική Αττική στην κλιματική αλλαγή. Το λέω αυτό διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε σε μια γενική κουβέντα για την κλιματική αλλαγή και με πολύ απλά λόγια να το πω τι κακό μας βρήκε. Ωστόσο, έχουμε βάλει οι ίδιοι τα χέρια μας και έχουμε βγάλει τα μάτια μας εδώ και δεκαετίες. Διότι έχουμε αφήσει αδιαχείριστο το τοπίο, δεν διαχειριζόμαστε τα βάση μας, η ύπαιδρος έχει εγκαταληφθεί, δεν υπάρχει κανένας χωροταξικός συνδυασμός για περιοχές όπως το Μάτι, το Πόρτο Γερμενό ή άλλες τόσες στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε απλά το τίμημα αυτών των επιλογών μας εδώ και δεκαετίες, ξαναλέω. Η κλιματική κρίση είναι απλά ο τοκογλύφος που πάλι εμείς οι ίδιοι επιλέξαμε και έρχεται να μας βάλει ένα πάρα πολύ υψηλό δυσβάστακτο τόκο σε αυτό το τίμημα.
0: Αναστρέφεται το πράγμα αυτό τώρα, υπάρχει θεωρείται δυνατότητα για να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί εδώ βλέπουμε για παράδειγμα στο Ρέθυμνο, για όσο μενόταν η πυρκαγιά στο 4 πέμπτα της καταστροφής, δεν υπήρχε δυνατότητα βοήθειας από εναέρια μέσα με τα μπουφόρα αυτά. Και η προσέγγιση που έχει το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία έρχεται από το παρελθόν, από τις μεγάλες φωτιές του παρελθόντος. Μπορεί να αναστραφεί, θεωρείται, ο τρόπος με τον οποίο καταστρεφόμαστε?
2: Κοιτάξτε κύριε Παγάνη, όσο παραμένουμε προσκολλημένοι υπερβολικά μόνο στο κομμάτι της ετοιμότητας και της καταστολής και δεν κάνουμε τίποτα για το κομμάτι της προλήψης, αυτά που είπαμε προηγουμένως, να διαχειριστούμε δηλαδή το τοπίο, μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες, όχι, δεν θα υπάρχει τρόπος. Πυρκαγιές οι οποίες, όπως αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες μπαίνουν μέσα σε ένα παρθένο δάσος, το οποίο είναι αδιαχείριστο, δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει υποστεί δασική πυρκαγιά στο παρελθόν. Ο υπόροφος λοιπόν κάτω δηλαδή από τους κόμους των δέντρων είναι γεμάτος με χόρτα, θάμνο, σπασμένα κλαδιά. Η φωτιά θα καταφέρει να ανεβαίνει από τα χόρτα στο θάμνο, από το θάμνο στο δέντρο και όταν πλέον ανεβεί στο δέντρο είναι δύσκολο να την πιάσεις. Αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες και είναι σχεδόν αδύνατο, όχι για τον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό της Ελλάδας, για οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικό μηχανισμό να τη διαχειριστεί. Επομένως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας, να πάμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, να εφαρμόσουμε μέτρα όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, όλα αυτά δηλαδή που κάναν οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας, για να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο και να μην αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Στο μεσοδιάστημα βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πυροσβεστικό σώμα όπως ορθώς κάνουμε και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε σύγχρονα μέσα, ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σύμφωνα με την έρευνα του αστεροσκοπείου, κύριε Γιάνναρε, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στην Δυτική Αττική. Από το 2018 μέχρι και νομίζω τις 29 Ιουλίου ήταν η έρευνα. Σε φωτιές που συμβαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Ναι, πράγματι, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα. Ακούγεται λίγο στενάχωρο αυτό που θα πω, αλλά δεν έχει μείνει και πάρα πολύ πράσινο στη συγκεκριμένη περιοχή. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά, αυτή που είχαμε στο Πόρτο Γεμενό, έχει κάψει ουσιαστικά τους τελευταίους θύλακες πρασίνου που υπήρχαν. Μένουν ελάχιστα κομμάτια αυτή τη στιγμή άθικτα. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, είναι αν όχι καμπανάκι, πρέπει να είναι καμπάνες για το πώς διαχειριζόμαστε γενικά τις δασικές πυρκαγιές και το τοπίο στη χώρα μας. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και ψυχολογικά και για αισθητικούς λόγους νομίζω κανένα δεν χαίρεται να βλέπει μια έκταση καμένη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε σοβαρά και το κομμάτι από εδώ και πέρα, στην επόμενη μέρα της αποκατάστασης. Και αποκατάσταση δεν σημαίνει απλά ότι θα πάμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προφανώς και πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί η περιοχή εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα, ή απλά να κάνουμε μια αναδάσωση. Αποκατάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον με ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό να αφήνουμε την περιοχή περισσότερο ανθεκτική από ό,τι ήταν όταν τη χτύπησε η φυσική καταστροφή.
1: Εσείς είστε υπέρ των αντιπυρικών ζωνών σε όλο, στο μεγαλύτερο τμήμα των δασών όπου μπορούν να γίνουν, εν πάση περιπτώσει?
2: Κύριε Βραχά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά οι αντιπυρικές ζώνες μπορούν να βοηθήσουν και νομίζω ότι η μεγαλύτερη αξία τους είναι στο να παρέχουν και μια πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα και πήγες δυνάμεις να μπορούν να προσεγγίσουν τη δασική περιοχή. Ωστόσο, έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ότι φωτιά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να επερπηδήσει αντιπυρικές ζώνες ακόμη και πολλών εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Να ξαναβάλουμε δηλαδή τον πολίτη, τον άνθρωπο στο δάσος, να δουλεύουμε το δάσος, να χρησιμοποιούμε τη φωτιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορούμε να απομακρύνουμε νεκρή βιομάζα, να χρησιμοποιούμε την κτηνοτροφία μας για τον ίδιο λόγο και να εφαρμόσουμε αυτό το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπει ο νέος νόμος. Δεν είχαμε το χρόνο να τα κάνουμε όλα αυτά από όταν ψηφίστηκε ο νόμος ενεργής μάχης την άνοιξη, αλλά από το πέρας αντιπυρικής περίοδου και μετά δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία. Θα πρέπει να τρέξουμε, να τα εφαρμόσουμε και να αρχίσουμε σταδιακά να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Και τώρα βέβαια έχουμε φύγει από το επιστημονικό σας πεδίο, ωστόσο έχετε τεράστια εμπειρία και γι' αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω, αφού είμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Εκτιμάτε ότι εκείνη η απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνω με ευρωπαϊκή οδηγία το 1998, να περάσει η δασοπυρόσβεση στους πυροσβέστες, ήταν λάθος, αποδεικνύεται λάθος στην πράξη?
2: Κύριε Παγάνη, ανοίγεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι ανεξαρτήτως αν ήταν σωστό ή λάθος, αυτό το οποίο μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι ήταν λάθος το πώς έγινε, γιατί έγινε απότομα και έτσι χάθηκε μια μεταφορά τεχνογνωσίας μεγάλη στην οποία έχει δασική υπηρεσία. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, αν θα γινόταν η μετάβαση, θα έπρεπε να γινόταν με πιο ομαλό τρόπο. Δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, έγινε πάρα πολύ απότομα, με αποτέλεσμα να χαθεί η τεχνογνωσία που έχει η δασική υπηρεσία. Ταυτόχρονα, η δασική υπηρεσία αφέθηκε και δεν ξανενισχύθηκε ποτέ. Ωστόσο, αυτό έγινε. Καλώς ή κακώς έγινε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε και να δούμε να περάσουμε στη δράση. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά έγινε. Καλώς ή κακώς έγινε. Από εδώ και πέρα, να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε αυτά που ξέρουμε, τα οποία έρχονται και από το παρελθόν, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το πρόβλημα.
0: Από μένα, τελευταίο ερώτημα. Στο Ρέθυμνο, στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι συνάδελφοί τους, δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, τους εγκλώβησε η φωτιά. Αυτό το μικροκλίμα αστροβιλισμός της πυρκαγιάς, υποθέτω ότι στις συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Απαιτείται μια νέα προσέγγιση για το πυροσβεστικό σώμα όταν πλησιάζει σε τέτοια μέτωπα, κατά την άποψή σας?
2: Νομίζω ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι άπειρα εκπαιδευμένο, έχουν όλη τη γνώση, έχουν όλη την τεχνολογία για να μπορούν να τα απεξέρχονται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ είναι ότι τους χρειάζεται λίγο και μια αλλαγή στην κοινή γνώμη, η οποία πιστεύει ότι ο ο Έλληνας πυροσβέστης, η Ελληνίδα πυροσβέστης είναι ήρωας και θα πρέπει να μπαίνει μπροστά από τη φωτιά και να τρέχει μπροστά από κάθε σπίτι, μπροστά από κάθε φυσική έκταση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η φωτιά δεν μπορεί να σταματηθεί κατά μέτωπο. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς παγιδεύτηκαν οι δύο πυροσβέστες, ωστόσο αυτό το οποίο έχουμε δει σε άλλα παρόμοια περιστατικά και στο εξωτερικό είναι τέτοιες πυρκαγιές παράγουν κυλιδώσεις και οι κυλιδώσεις στην ουσία μπορούν να παγιδεύσουν χωρίς να το καταλάβει ένα πλήρωμα. Δεν ξέρω, ξαναλέω, αν συνέβη αυτό. Απλά θέλω και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορεί το πυροσβεστικό σώμα πάντοτε να προτάσσεται κατά μέτωπο. Δεν είναι ότι δεν έχει την ικανότητα, δεν είναι ότι δεν έχει τα μέσα. Έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι τη φωτιά. Πολλές φορές κατά μέτωπο δεν μπορεί να σταματηθεί η φωτιά, γιατί είναι απλά επικίνδυνο. Οπότε την αφήνεις να προχωρήσει και τη δουλεύεις στα πλευρά της, όπως λένε οι πυροσβέστες, και στην ουρά της πίσω, εκεί πέρα που ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Γιάνναρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ήταν χαρά μου.
0: Και δική μας, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
1: Νομίζω για τάκα του κυρίου Γιάνναρου ότι η κλιματική κρίση είναι ο τοκογλύφος που έρχεται να πάρει τους τόκους πολλών ετών που δεν κάναμε τα πράγματα που χρειαζόταν.
0: Και ζωές μαζί. Περιουσίες και ζωές και περιβάλλον.
1: Δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός. Δεν υπάρχει σχεδιασμός προληπτικός ώστε όταν θα έρθει αυτή η φωτιά να μπορέσει να μαζευτεί και να μην κατακάψει 400.000 στρέμματα, 380.000 στρέμματα γης που έκαψε από το 18 μέχρι σήμερα στην Δυτική Αττική και μόνο. Το αν υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Ρόκα, μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι να πιάσουμε αυτή τη σκοπιμότητα ή αυτόν που δεν θα τον καταφέρουμε να τον πιάσουμε, τον εμπριστή. Να μην μπορέσει να κάνει τη ζημιά αυτή. Να μην καεί μισό εκατομμύριο στρέμματα.
0: Συμφωνώ, αλλά πριν από αυτό, ας γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα σε δασική έκταση. Ας εφαρμοστούν οι νόμοι που ήδη έχουν ψηφιστεί για το συγκεκριμένο θέμα και μετά προχωράμε και στα υπόλοιπα πλαίσια που είναι πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά.
1: Όπως είπε ο κ. Γιάνναρος, η ελεγχόμενη καύση και η βόσκηση επίσης ελεγχόμενη συγκεκριμένα σημεία, ώστε να καθαριστεί από τα ίδια τα ζώα το δάσος και να κάνουν ουσιαστικά τα ίδια τον καθαρισμό των
0: οικοπαίδων. Αυτό είπε. Τα παρατήσαμε και αναπτύσσονται όπως αναπτύσσονται. Αλλά όταν υπάρχουν αντιλήψεις, σαν το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: δεν βαρέθηκε, σε παίχτη τα ίδια και τα ίδια, να ρωτάς τα ίδια και κάθε χρονιά για τις φωτιές, δεν νιώθεις άσχημα με τον εαυτό σου? Για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου, θέλω να μου γράψεις για ποιον πρέπει να φωνάξω ζήτω. Για ποια. Για να νιώσεις εσύ καλύτερα και να νιώσω κι εγώ καλύτερα με τον εαυτό μου. Γιατί είναι προφανές ότι κατά την άποψή σου τα θέματα είναι λυμένα. Ή μάλλον εσείς από αυτούς που θεωρούν ότι θα έρθει κάποιος και με ένα μαγικό ραβδάκι θα τα λύσει όλα τα ζητήματα. Εντάξει, οκ. Πες μας εσύ, για να αισθανθούμε καλύτερα με τον εαυτό μας, για ποιον πρέπει να φωνάξουμε ζήτω. Να είμαστε και οι δύο έτσι, πριν καλοκαίρι, να σου κάνουμε για τη χάρη κιόλας. Ο φίλος μας ο Πολιώτης λέει: καλησπέρα, Κασιανή και Γιώργο. Γνωρίζετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ και καιρό έχει κάνει απανωτές ημερίδες για την προστασία των δασών, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όλων των φορέων που συγκροτούν την πολιτική προστασία. Για το θέμα έχουν υποθεί σχεδόν όλα, με εξαίρεση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα περισσότερα όμως μας είναι γνωστά. Το πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι πάντα η πρόληψη. Τα δάση μας δεν πρέπει να είναι καταδικασμένα στην εξαφάνιση, διότι θα μας παρασύρουν μαζί τους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Θοδωρής από την Καρδίτσα, τη χώρα πρέπει να την αγαπάς και να τη σέβεσαι. Αν όλα γίνονται μονάχα για το κέρδος, τότε η χώρα δυστυχώς θα καεί. Και έχει δίκιο ο φίλος Θοδωρής αυτό. Πρέπει να την αγαπάμε τη χώρα μας για να μπορέσουμε να τη σώσουμε.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Πολύ δυνατή. Με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανθρωπές από την βιβλιοθήκη της Real News. Έρχεται με Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Και Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, αλλά και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσία την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News, η οποία σας κάνει ένα πακέτο εξαιρετικό, είτε είστε στο σπίτι, είτε στο εξοχικό, είτε στην παραλία, είτε στο βουνό.
1: Αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα την εφαρμογή του real.gr, δεν ξέρω τι κάνετε. Ξέρετε, γιατί φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Την έχω κατεβάσει, την χρησιμοποιώ καθημερινά.
0: Μπράβο, πλέκι μου.
1: Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο και σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Έχουμε και το Βαλάντι εδώ τώρα που θέλει να ξεκινήσουμε κόντρα αριστερών-δεξιών και να πάμε πίσω στην περίοδο του εμφυλίου. Γιατί με κάθε πράγμα που συμβαίνει πρέπει να χωριζόμαστε σε δύο στρατόπεδα? Ως Έλληνες δεν μπορούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να πούμε ένα πράγμα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα? Και γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και γιατί η Αττική δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, ότι δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία? Πρέπει να μπούμε απέναντι αριστερή και δεξιή τώρα και να τσακωθούμε για το ποιος έχει δίκιο διαχρονικά?
0: Ναι. Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται και ναι, λέει ότι έχω χαμηλή αντίληψη γιατί δεν νιώθω την ανάγκη να κάνω μια σκληρή κριτική σε όποιον κυβερνητικό εκπρόσωπο βγαίνει. Αυτό εννοώ που δεν θες να καταλάβεις, γιατί θα ψάχνεις για ο ΑΕΔ αν κάνεις σκληρή κριτική. Αυτό εννοώ. Προφανώς κρίνεις εξιδίων τα λότρια. Γιατί εγώ εδώ πέρα, όσες φορές έχω κάνει κριτική, όπου έχω κάνει κριτική, δεν με απειλήσε ποτέ κανείς με ο ΑΕΔ. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι αν δεν είμαι καλός στη δουλειά μου, θα κριθώ και ενδεχομένως, αν κριθώ αρνητικά, μπορεί πράγματι να πρέπει να ψάξω να βρω δουλειά. Δεν έχω όμως ποτέ ανησυχήσει στο Real FM ότι θα πω κάτι το οποίο κάποιον θα ενοχλήσει και θα με στείλει στον ΟΑΕΤ. Αυτές μάλλον είναι δικές σου προσωπικές προσλαμβάνωσες, εσύ που έχεις υψηλή αντίληψη.
1: Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω, ναι, τα τρόλ πότε βγαίνουν σε άδεια?
0: Δεν βγαίνουν ποτέ τα τρόλ. Και ειδικά, ξέρεις, τα τρόλ τα οποία κάποτε φάγανε εξουσία με το κουταλάκι σε κάποιο βουλευτικό γραφείο, βρέθηκαν εκτός εξουσίας και τους έχει μείνει στο μυαλό αυτό κολλημένο σαν εικόνα και τους λέει: εμείς πότε θα επιστρέψουμε? Κατάλαβες. Τα τρόλ δεν βγαίνουν ποτέ.
1: Γι' αυτό δεν παίρνουν άδεια.
0: Ναι. Αλλά βέβαια, εγώ φταίω γιατί διαβάζω τις τρολιές, γιατί θεωρώ ότι είναι προκλητικά αστείες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος, ξέρεις, ακούει και αντιλαμβάνεται. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν.

0: θέλω να επιστρέψω σε αυτό που έλεγε νωρίτερα Κασιανή, ότι έρχεται νέο κύμα ζέστης και θα έχουμε μια, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, προβλέπουν, μάλλον 8 με 10 τις επόμενες ημέρες δηλαδή, θα βαρέσει το θερμόμετρο πάλι 40. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως. Έτσι.
1: Να μην έχει και αέρα, ελπίζουμε, για να μην ξαναδούμε τα ίδια. Γιατί δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι κάθε φορά που έχουμε κατηγορία 5 κίνδυνο για πυρκαγιά ή 4, βλέπουμε τις μεγάλες φωτιές σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Θα έχουμε και αργότερα κουβέντα σχετικά με τα διεθνή, γιατί θα αλλάξουμε και θέμα στην πορεία της εκπομπής. Ξεκίνησαμε με τις φωτιές. Έχει από το πρωί εκτελήσει ένα σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης στις ακτές του Ομάν, ενώ προσπαθούσε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εταιρεία Διαχείρισης, είναι υποσημεία Λιβερίας, πλοίο που μεταφοράς ξηρού χίδιν φορτίου. Χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα από ντρόουν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος το εγκατέλειψαν. Παρ' όλα αυτά, αγνοείται ένας ναυτικός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν βρίσκονταν Έλληνας ναυτικοί μέσα στο πλοίο. Παναλαμβάνω, είναι ελληνικής διαχείρισης, υποσημαία Λιβερίας και αγνοείται ένας ναυτικός στα στενά του Ορμούς. Έχουμε πάλι ένταση στην περιοχή.
0: Ναι. Όπως επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα και θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Χριστό Μαζανίτη, διότι μοιάζει η κατάσταση, θυμάσαι τον σεισμό αυτόν ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής για νομίζω 40-50 χιλιάδες ανθρώπους στην νοτιοανατολική Τουρκία το 2023 τον Φεβρουάριο.
1: Που είχαμε την διπλωματία των σεισμών τότε.
0: Όπου η ΕΜΑΚ εκεί, οι Έλληνες πυροσβέστες και διασώστες βοήθησαν στο να σωθούν, να απεγκλωβιστούν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και άλλαξε η Τουρκία την εξωτερική πολιτική. Φαίνεται λοιπόν ότι επιστρέφει σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή εκεί που κόπηκε το νήμα της πρόκλησης, ξαναρχίζουν με τον ίδιο τρόπο και πολύ δυναμικά. Καταγράφει ο Χρήστος τις προκλήσεις. Θα κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό και μετά θα δούμε και τα ελληνοτουρκικά γενικότερα που βρίσκονται.
1: Νομίζω ότι μόνο χθες είχαμε 18 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά ντρόουνς και μαχητικά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Χρήστο Μαζανίτη για να δούμε και τους λόγους που μπορεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή να αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Λαβρέντιος στο Πήλιο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Κύκλωμα παράνομης αλιείας προστατευόμενων κοραλιών αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στη Σκόπελο. Η αξία του φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Μάνχη μετά από φωτιά σε σκάφος που επιχείρησε να διαπλέψει το θαλάσσιο στενό. 157 μετανάστες περισυνελέγησαν από τη Βρετανική και Γαλλική ακτοφυλακή.

0: 34 λεπτά μετά τις 2, 4 Αυγούστου, μεσημέρι, εδώ στο Real FM 97,8, ζωντανά, με την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Γιώργο Παγάνη.
0: Γιάννης Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να το ξαναπάω, Γιάννη, γιατί δεν βγήκε νόημα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Ε, καλά, δεν το πατέρα.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Δεν πάει, φίλε, δεν πάει. Δεν είναι. Ε, κάτσε, αυτό μάλλον είναι. Κάτσε να πω. Να πω τα mail που έρχονται, να δω αν είμαι καλά. Studio Παπάκι, dlfm.gr.
1: Μπράβο.
0: Μου φύγει και αυτό εκεί πέρα κάπως.
1: 2-11-200-8-200, τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ο Κωνσταντίνος που προτείνει αυστηροποίηση των μέτρων, κατά την άποψή μου είναι και αυτό μια κατεύθυνση. Θα έλεγα, λέει, ότι πρέπει να επεκταθεί ο καθαρισμός σκοπέδων και χωραφιών όταν δεν καλλιεργούνται και εκτός σχεδίου. Επίσης, σπίτια εντός του δάσους υποχρεωτικά να έχουν δεξαμενές νερού και μηχανήματα άτλησης, εκτός συστήματος ΔΔΕ, για να μπορέσει να άτλησει νερό. Χρειάζονται αυστηρά μέτρα. Επίσης, υποχρεωτικά όλα τα σπίτια εκτός σχεδίου, υποχρεωτικά ασφαλιστική κάλυψη για πυρκαγιά. Ευχαριστώ, συμφωνώ μαζί σου σε όλα.

0: Πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο Μαζανίτη.
1: Πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο, γιατί όπως είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουν αρχίσει εντάσεις στο Αιγαίο. Τα ήρωμα νερά τείνουν να είναι ανήσυχα αυτή την περίοδο. Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Λοιπόν, χθες είχαμε συνολικά 18 παραβιάσεις στο εθνικό εναέριο χώρο από 4 τουρκικά drones τύπου Ακυντή στο Αιγαίο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά τον Φεβρουάριο του 2023.
0: Γυρίσαμε 3 χρόνια πίσω, φίλε.
2: Ναι, ήταν η εποχή που με αφορμή τους φωνικούς σεισμούς που είχαμε στην Τουρκία ξεκίνησε η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο.
0: Ο χαμογελαστός Γιαλατζή Σουλτάνος με το μουστακάκι του εκεί που έβλεπε την Ελλάδα με διαφορετικό μάτι, αλλά προφανώς ήταν για 3 χρόνια.
2: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Real FM, οι παραβιάσεις σημειώθηκαν στις 10 το πρωί και στις 9 το μεσημέρι ανάμεσα από Λίμνο, Λέσβο και ανατολικά της Ρόδου, ειδικά το κομμάτι ανατολικά της Ρόδου. Θα πρέπει να τονίσω ότι ούκο λίγες φορές η Τουρκία έχει προχωρήσει σε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, τουλάχιστον από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Το σύνολο των 18 παραβιώσεων ήταν υψηλό ιστορικό προκλητικότητας από το Μάρτιο, από το Φεβρουάριο του 2023 και οπότε και άρχισε να καλλιεργείται αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ήταν άμεση η απάντηση της πολεμικής αεροπορίας που απογείωσε 5 οπλισμένα F-16, τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχαίτηση των τουρκικών drones. Και αν με ρωτήσετε γιατί απογειώσαμε F-16, είναι διότι αυτή είναι η απόφαση σε κεντρικό επίπεδο που έχει αναλάβει η πολεμική αεροπορία, η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Ναι, το κόστος είναι δυσανάλογο σε ό,τι αφορά το κόστος που έχει ένα drone για να πετάξει και ένα F-16 για να πετάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει αποφασίσει σε ανώτατο επίπεδο να επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό αποφασιστικότητα σε κάθε τουρκική πρόκληση. Θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ετοιμάζουμε σε ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα φιλοξενηθεί στη Real News της Κυριακής.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ με πληροφορίες. Να μου επιτρέψεις να κάνω εδώ ένα σχόλιο, Χρήστο, και είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς, να το συζητήσουμε και με την Κασιανή. Είναι πραγματικά κοστοβόρο να στέλνουν οι Τούρκοι ντρόουν και εμείς να σηκώνουμε F-16, όπως είπες. Αυτό το πληρώνουμε όλοι και το πληρώνει και η πολεμική αεροπορία, γιατί προφανώς η κυροζήνη είναι πολύ πιο ακριβή από τον τηλεχειρισμό ενός ντρόουν. Σωστά, σωστά. Εγώ θέλω να αναρωτηθώ και το κάνω δημόσια και μπορείς αν θες να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις, είναι δικό σου θέμα, δεν απαιτώ να συμφωνείς. Γιατί άραγε εμείς δεν κάναμε drone, γιατί εμείς καθυστέρησαμε? Μήπως, λέω, κάποια τμήματα, παράδειγμα στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκη, όταν ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στην ιδέα, άρχισαν κάτι γνωστοί, άγνωστοι τύποι να απειλούν ότι δεν θα επιτρέψουν να ενισχύσουμε την πολεμική μας βιομηχανία και αυτές τις ανοησίες εκείνα τα χρόνια. Ένα, δύο. Ο συνδικαλισμός και οι αστοχίες στο παρελθόν στην ελληνική βιομηχανία που οδήγησαν. Αναρωτιέμαι, γιατί ερχόμαστε στο σήμερα και συζητάμε γιατί σηκώνουμε F-16 για να καταγράψουμε τα drone, γιατί σηκώνουμε για να τα αναχαιτήσουμε. Διότι προφανώς μείναμε πίσω. Αλλά εμείς σκεφτόμαστε όλα τα άλλα εκτός από αυτά που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα τα τελευταία πολλά χρόνια.
2: Το ερώτημα, Παύλα, προβληματισμός που θέτεις είναι πολύ επίπεδο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αναχέτησης. Όταν αποφασίζει η πολεμική αεροπορία να απογειώσει F-16 για αυτού του είδους την αντιμετώπιση της πρόκλησης που προέρχεται από την Τουρκία, είναι για να δείξει ότι υπάρχει ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Όταν απογειώνεις ένα οπλισμένο F-16, καταλαβαίνουν άπαντες ότι εδώ δεν είναι μια χώρα που είναι, να το πω πιο απλά, ξέφαγα γαμπέλι και μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Όπως η Συρία, όπως η Λιβύη που τα κάνουν αυτά οι Τούρκοι, κατά το δεκτούν.
2: Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αν θέλει η Ελλάδα να καταρρύψει κάποιο από τα τουρκικά drones, μπορεί να το κάνει χωρίς καν να απογειώσει τίποτα. Υπάρχουν συστήματα, έχουν δοκιμαστεί αυτά τα συστήματα και έχουν καταγραφεί και διάφορες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, όπου είχαμε δει πρώτου 2023, θυμίζω, και το είχαμε κάνει και εκτενές αφιέρωμα και στη Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr, τουρκικά drones ξαφνικά, εκεί που πετάνε, να αρχίζουν και να κάνουν περιστροφές γύρω από τον εαυτό τους για πάρα πολλές ώρες. Που σημαίνει ότι και ξεχάσει ο ελεγκτής ή ο χειριστής τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτά λοιπόν υπάρχουν. Είναι τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν. Το γιατί δεν θέλει η Ελλάδα την παρούσα φάση να τις χρησιμοποιήσει είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να το αναλύσουμε.
0: Σωστά.
2: Στο δημόσιο διάλογο.
1: Συγγνώμη, Χριστό, να σε διακόψω ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Μας ενημέρωσε μόλις η Στασή ότι είναι κλειστή η σταθμή του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά, Άνω Πατήσια. Αυτή την ώρα, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος είναι κλειστά λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Συγγνώμη, Χριστό.
0: Κλείνει η παρένθεση, επανερχόμαστε. Έλα, Χριστό.
2: Λοιπόν, τώρα και για να πούμε και ένα τελευταίο σχετικά με τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί. Η Ελλάδα είναι η αλήθεια ότι είχε μείνει πάρα πολύ πίσω σε ό,τι αφορά αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια. Παρότι ήταν πρωτοπόρος, δηλαδή δεκαετία του 80 η Ελλάδα είχε αναπτύξει UAVs, είχε αναπτύξει drones. Έμεινε πίσω και ειδικά η περίοδος, η δεκαετή περίοδος οικονομικής κρίσης αποτέλεσε τροχοπέδι για αυτού του είδους τις εξελίξεις. Ωστόσο,
1: μπορούμε τώρα να το καλύψουμε το κενό αυτό όμως.
2: Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει να παρουσιάσει αξιοζήλευτα συστήματα αντιμετώπισης τέτοιου είδους απειλών και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες είχαμε και ένα σχετικό αφιέρωμα στο ελληνικό ΔΙΑΡ με ελληνική εταιρεία η οποία είχε κατάφερε να κατασκευάσει αντιδρόν σύστημα που είναι, να το πούμε πιο απλά, ο φωνιάς των Bayraktar. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις για αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί καθημερινής βάσης για λόγους επίδειξης. Θα χρησιμοποιηθούν όταν πρέπει και εκεί που πρέπει.
0: Αυτό είναι και πολύ σοβαρό που λες. Δεν χρειάζεται όποια τεχνολογία έχουμε ή όποια, όποιο άλμα έχουμε κάνει να το παρουσιάζουμε στο δημόσιο διάλογο. Δεν χρειάζεται να το μαθαίνουν όλοι, προφανώς. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Άρα, αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News. Έχεις άλλη ερώτηση για τον Χρήστο μας?
1: Όχι.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News από τον Χρήστο Μαζανίτη και για τις παραβιάσεις και για όσα κάνουν οι Τούρκοι αλλά και για όσα έχουμε εμείς στο οπλοστάσιο μας. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε

0: φίλος ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη βάζει αυτό το θέμα που βάζουν και άλλοι πολλοί, ότι γιατί να δίνουμε τα χρήματα στην άμυνα και να μην τα δίνουμε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Νομίζω, Βαγγέλη μου, ότι με τη σωστή διαχείριση όλα γίνονται και κυρίως όλα χρειάζονται. Και περισσότερους γιατρούς χρειαζόμαστε και καλύτερα νοσοκομεία και περισσότερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, όπως τα συζητάμε από χθες. Αλλά χρειάζεται και η άμυνα. Δεν μπορείς να αφήσεις μια χώρα σε ένα τέτοιο σημείο με τέτοιους γείτονες απροστάτευτη.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή. Είναι ωραίο το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Αν είσαι Ελβετία, άμα είσαι Λουξεμβούργο, άμα είσαι Ελλάδα, αδερφέ, με αυτά που άκουσες νωρίτερα που περιγράφε ο Χρήστος, με τη γαλάζια πατρίδα και με τον δεδομένο αναθεωρητισμό, θυλωμένο αναθεωρητισμό, με την κουβέντα να γίνεται στα μίντια τα τουρκικά, σε τουρκικά κανάλια και σε εφημερίδες για το ποια νησιά μπορούν να πάρουν μέσα σε λίγες ώρες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το να πας και να λες δεν θέλω φρεγάτες μαχητικά, δεν θέλω υποβρύχια, πυρομαχικά, ή ας πούμε δηλώσεις του παρελθόντος που θυμάμαι από κάποιους πολιτικούς διάτοντες αστέρες που τώρα δεν είναι πολιτικοί, έχουν εξαφανιστεί, ότι και να χάσουμε κανένα δύο νησιά δεν έγινε και τίποτα. Α, έτσι. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να χάσει κάτι με πόλεμο. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στον Ατήλα 1 και στον Ατήλα 2. Στα κατεχόμενα. Διότι υπάρχει μια. Πώς να το πω τώρα, ένας διεθνής κανόνας. Με τους Τούρκους ισχύει επί δύο αυτός ο κανόνας. Ό,τι χάνεται με πόλεμο δεν μπορεί να κερδιθεί με ειρήνη, ούτε επιστρέφεται με ειρήνη. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι είμαστε σε έναν ιδεαλισμό και νομίζουμε ότι δεν είναι η Ελλάδα στη θέση που βρίσκεται, ότι είναι κάπου στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Κάποια στιγμή ας το συνειδητοποιήσουμε.
0: Μα ξέρεις τι, είμαστε σε μια περίοδο που το βλέπεις ακόμα και χώρες της Βόρειας Ευρώπης που δεν είχαν ποτέ στρατό, αναπτύσσουν στρατό. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται να λες ότι στις μέρες που ζούμε δεν χρειαζόμαστε την άμυνα, και ειδικά στο σημείο που βρίσκεται η Ελλάδα. Είναι παράλογο.
1: Έχουν δηλώσει οι άνθρωποι, εκτός από το κάζους μπέλι, το οποίο είναι μια υπαχτή απειλή. Και το οποίο τίθεται, το βάλε ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ποια ήταν η αντίδραση των συμμάχων του ΝΑΤΟ? Έκαναν, δεν άκουσαν. Περισσότεροι αυτό έκαναν. Δεν άκουσαν. Ο Ρούτε έλεγε ότι θα το δούμε κι αν χρειαστεί, που εγώ δεν πιστεύω ότι ποτέ θα κινηθούν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων και θα κάνουν τρίχες κατσαρές. Είναι μοναδική πραγματική απειλή από σύμμαχο σε σύμμαχο, από μια χώρα η οποία έχει καθεστώς προνομιακής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι υπαρκτή απειλή. Και συζητάμε εδώ πέρα για το αν θα έχουμε φρεγάτες, για το αν θα έχουμε ή αν θα είμαστε. Άκουγα τον Συρίγο, τον βουλευτή της Ασματέας και καθηγητή στο Πάντιο, που περιέγραφε, αλλά δεν διαψεύστηκε αυτός. Από τον Μάιο το έχει πει αυτά. Το 19 λέει το καλοκαίρι είχαμε αεροσκάφη χωρίς βλήματα. Είχαμε πλοία χωρίς καύσιμα. Άρματα μάχης επίσης χωρίς βλήματα. Γιατί είχαμε φάει τα μνημόνια, γιατί είχαμε την κρίση και την ανεπίσημη χρεοκοπία. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για αυτή τη χώρα, αν μας παίρνει να μην έχουμε σύγχρονα ή υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πραγματικά απορώ με το ρεαλισμό των ανθρώπων που βάζουν τέτοια ζητήματα. Θα ήθελα κι εγώ να είμαι έτσι σε αυτή την κατάσταση, να εθεροβατώ και να είμαι μέσα στις αυταπάτες. Πολύ ωραία θα ήταν, αλλά δεν, παιδιά, δεν μας παίρνει. Τουλάχιστον. Όχι στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο βήμα που στέλνει τα μηνύματά σας. Στο μυαλό σας κάντε τη σύνδεση.
0: Σε μια περίοδο που ο Σουλτάνος θέλει να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα.

0: Για αυτή την περίοδο μιλάμε που δεν θέλουμε να έχουμε τα οπλικά συστήματα.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραγεδάκη, ή όχι? Είμαστε okay? Το κάναμε πριν και γυρίσαμε το διάλειμμα. Καλά, πάω πάρα πολύ καλά είμαι.
0: Γιώργο μου, τι έπαθες σήμερα?
1: Ξέρω, με έχει επηρεάσει.
0: Τι κακό έχει βρει? Η συζήτηση για τα ούζα και τα τσίπουρα πριν με το Χριστούλια σε επηρεάσει.
1: Μάλλον έχει επηρεάσει αυτό.
0: Μας έβαλε και ο Δημήτρης Χριστούλιας, μας είπε να κάνουμε και ένα γκάλωπ, να δούμε τι προτιμάτε. Αν προτιμάτε ούζο ή τσίπουρο, αλλά νομίζω περισσότερο θα πούνε κόνιο με τη διάθεση που έχουν.
1: Ο φίλος ο Βασίλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι η Ελβετία έχει από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο και γι' αυτό λέει και η φρουρά του Βατικανού είναι Ελβετή εδώ και αιώνες. Και μάλιστα λέει ότι δεν κάνεις εφάπαξη τη θητεία σου, αλλά εκπαιδεύεσαι περιοδικά. Σύμφωνοι. Αλλά υποθέτω ότι είναι διαφορετικές οι ανησυχίες της Ελβετίας για τους γείτονές της από τις ανησυχίες που έχουμε εμείς. Too much of anything.

0: Κύριε Δημήτρη, μας δεν είναι καθόλου, πώς το λες, υπερβολικός. Δεν έφτιαξα εγώ το, πώς το λένε, το γαλάζιο. Πώς το λένε τώρα αυτό εκεί πέρα που έχει φτιάξει εσύ, τι έχει φτιάξει, ένα γαλάζιο.
1: Το παλάτι.
0: Το παλάτι.
1: Το λευκό παλάτι.
0: Το λευκό παλάτι. Ναι. Που έχει βάλει εκεί τους. Έχει βάλει τώρα με το στρατό και του αποδίδουν τιμές, λες και είναι σουλτάνος. Το έκανα εγώ αυτό. Αυτό είναι η εικόνα που εκπέμπει, αυτό είναι. Αυτός μιλάει για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί σε ενοχλεί το γιαλατζή σουλτάνος? Γιαλατζή είναι. Επίσης αιρετός τυπικά είναι. Γιατί ξέρεις, όταν βάζεις στη φυλακή όποιον αντίπαλο σου λένε ότι δυνητικά μπορεί να σε κερδίσει και ανατρέχεις να δεις αν έχει και κλείσεις απλήρωτες από την τροχέα ή αν υπήρξε και ερωμένη, η οποία ερωμένη, ξέρω εγώ, ήρθε στο Δημαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και την τρέχεις και αυτή με... Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, αδερφέ. Όταν δίνεις Τούρκους στρατιώτες με την φορεσιά των γενίτσαρων και τους εμφανίζεις εκεί με ταξίφι, δεν νιώθεις ότι έχεις ένα ζήτημα. Θες λίγο να σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι σουλτάνος. Γιαλατζή είναι όμως, δεν είναι πραγματικός.
1: Πάει τώρα να νομοθετήσει και άλλη θητεία, εντάξει.
0: Υπέροχα περνάει.

0: Ρε Γιώργο μου.
1: Ορίστε.
0: Από την Αγγλία. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω για τον Γιώργο από την Αγγλία. Που λέει πια διαχείριση, τα λεφτά δεν φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Δεν μιλήσαμε για το νοικοκυριό, για τα χρήματα του νοικοκυριού του, που βγάζει την καθημερινότητά του. Λέμε για τον προϋπολογισμό του κράτους που έχει να τον διαχειριστεί και να δώσει τα χρήματα που διαθέτει ανάλογα σε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που μπορεί να έχει με το πρόγραμμα SAFE, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, να τα δώσει ανάλογα εκεί που πρέπει και εκεί που χρειάζεται στην κοινωνία. Είτε αυτό είναι τα σχολεία, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η δασοπυρόσβεση, είτε είναι τα εξοπλιστικά.

Ηλία μου, δεν ανακάλυψα στην Αμερική. Είναι, αυτά τα σχόλια τα έκανα πριν από ένα μήνα. Λες ότι αγοράζουμε ραφάλα από τους Γάλλους που είναι φίλοι μας και στην Τουρκία πουλάνε τους πυράβλους που ρίχνουν τα ραφάλα αντίστοιχα με τις φρεγάτες. Ναι, αλλά δεν πούλησαν τελικώς. Δεν λέω ότι δεν έγινε συζήτηση για τους μετεώρ και για τα άλλα συστήματα, αλλά τελικώς αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Άρα μην μας λες εμάς ότι δεν έχουμε κάνει σχόλιο γι' αυτό. Ξανά και ξανά και ξανά που κάναμε το σχόλιο. Κοιτάξτε, εδώ μερικοί βρίζετε. Διότι προφανώς δεν μπορείτε να το αντέξετε. Δικαίωμά σας είναι. Δικαίωμά σας είναι. Άλλοι μπορεί να θεωρείτε ότι αν αγοράζουμε σταφίδες, ας πούμε, και δίνουμε σταφίδες από εδώ και από εκεί, όπως είχε προτείνει ένας βουλευτής τώρα σχετικά πρόσφατα, το 22, το 23, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ θεωρώ, είμαι από αυτούς που πιστεύουν, ότι η Τουρκία χρειάζεται επιχειρήματα. Και δεν μπορούν να είναι άλλα επιχειρήματα από το να έχει ισχυρά όπλα. Δεν έχει άλλα επιχειρήματα απέναντι στους Τούρκους. Αν καθίσετε να διαβάσετε την πρόσφατη ιστορία μας και το τι έγινε, τι προηγήθηκε του Ατήλα, εκτός από το πραξικόπημα που έκανε αντί της Χούντας, τι άλλο έγινε, θα το αντιληφθείτε. Αν από την άλλη θεωρείτε ότι με τον τρόπο που ερμηνεύετε τα πράγματα έχετε και ένα ασφαλές συμπέρασμα για το που πάει το πράγμα, να σας πω ότι δυστυχώς εσείς και εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε όλη την εικόνα. Άλλοι έχουν την εικόνα. Για να προμηθεύονται και να εισηγούνται, αναφέρομαι στο Κισαία. Αναφέρομαι στους αξιωματικούς, στα σώματα ασφαλείας που ζητούν τα συγκεκριμένα συστήματα. Για να τα ζητάνε αυτοί κάτι παραπάνω, θα ξέρουν από εμάς. Που εμείς καθόμαστε εδώ και στέλνουμε τα μηνυματάκια μας από το πληκτρολόγιο, γιατί έτσι γουστάρουμε.

0: Και η φάση είναι ότι το ΚΙΣΕΑ, ξέρετε, και οι αξιωματικοί οι οποίοι υπηρέτησαν και υπηρετούν εκεί, και οι προηγούμενοι οι οποίοι βρίσκονται στη σύνταξη, και αυτοί οι οποίοι πολιτεύονται πλέον πρώην αρχηγοί, ομονοούν στα συστήματα. Το τι λέει ο κάθε πολιτικός αρχηγός ή ο κάθε προβεβλημένος πολιτικός δεν έχει καμία αξία αν δεν λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη άποψη ή εισήγηση. Γιατί όλα τα κόμματα έχουν τέτοιους αξιωματικούς. Για να τρέξετε να δείτε τι λένε για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά. Γιατί δεν ανατρέχετε να δείτε για τα Viper, τα F-16. Καθένας λέει εδώ πέρα το χοντρό και το μακρύ του. Δείτε τι έλεγε ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Ορίστε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Τι έλεγε για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Είπαμε να κάνουμε κουβέντα και να συζητάμε για αυτά που δεν κάνει το δημόσιο, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι μια ενιαία γραμμή. Δηλαδή να έρχονται τα κόμματα που κυβέρνησαν και να λένε: εδώ έχουμε παιδιά όπως το κάνουν οι Τούρκοι. Καλά, οι Τούρκοι δεν το κάνουν για την Ερντογάν μόνο. Γεια σας. Οι Ισραηλινοί. Εναλλάσσονται κυβερνήσεις. Ο Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή στη χειρότερη κατάσταση δημοφιλίας. Αλλά αυτοί εναλλάσσονται στην εξουσία, οι πρωθυπουργοί, έχουν ένα ενιαίο δόγμα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια διαδικασία ό,τι πει ο αρχηγός ο πολιτικός για να κάνει κόντρα με τον νυν που φεύγει ή με τον άλλον που θα έρθει και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά θα πρέπει να είναι λυμμένα από τη ζωή. Αλλά βλέπω εδώ ότι όλα τα βάζουμε στο δημόσιο διάλογο και τα κάνουμε όλα ομελέτα.
1: Η ενιαία εθνική πολιτική που λέμε και ξαναλέμε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει.
0: Παιδί μου, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Όταν σου λέει, για παράδειγμα, ο στρατός Ξηράς το 19 ή το 18 δεν έχω καύσιμα. Είτε είσαι δεξιός είτε είσαι αριστερός, το πρόβλημα αντικειμενικό είναι εκεί. Δεν θα φύγει επειδή θα έρθει ένας άλλος πολιτικός προϊστάμενος. Κάποιος πρέπει να βρει καύσιμα. Κάποιος πρέπει να βρει πολεμοφόδια. Αυτό εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί έρχονται οι πολιτικοί και το κάνουν, το χρησιμοποιούν στο διάλογο, το δημόσιο. Και ο κόσμος μετά βρίσκεται σε σύγχυση και βρίζει εδώ. Και σου λέει, α, τι λέει τώρα αυτός. Τι αν τα κάνουμε τα Μπελαρά. Τι αν τα κάνουμε τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Αν δεν τα έχουμε. Τα κάνουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τα κάνουμε βίδες.
1: Ρε παιδί μου, ας τα έχουμε εμείς εδώ και ας μην τα χρησιμοποιήσουμε και ποτέ.
0: Ακριβώς. Αυτό λέγεται αποτροπή. Καλάβες.
1: Μα αν είσαι μια χώρα που δεν έχει στρατό, δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία και έχει απέναντί σου τους Τούρκους που σου μιλάνε για γαλάζια πατρίδα και θέλουν το μισό Αιγαίο, θα το πάρουν, αδερφέ, άμα δεν έχει τίποτα από αυτά.
0: Άμα έχεις και αντιλήψεις του τύπου και καναδιώνεις και να χάσουμε και τι έγινε. Αν έχεις και αυτή την αντίληψη μέσα στην κοινωνία, ωραία, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αλλά ευτυχώς δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ξέρετε, Γιώργο, είναι και θέμα διπλωματίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ φανερά φαίνεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ερντογάν, να τον εργαλειοποιήσει και τον ίδιο και την Τουρκία σαν την Τουρκία. Και το χρησιμοποιεί ήδη. Για να κάνει τα δικά του στη Μέση Ανατολή. Ακριβώς. Και θα χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως το εξυλαστήριο θύμα. Αν δεν έχει ισχυρή άμυνα απέναντι σε αυτή την Τουρκία που νιώθει παντοδύναμη αυτή τη στιγμή με τη στήριξη των ΗΠΑ, σε το που καήκαμε.
0: Λοιπόν, θα τα θέσουμε τα ερωτήματα όταν επιστρέψουμε από το Τρίτη Ειδήσεων, γιατί θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο και οικονομολόγο, για να δούμε και τι γίνεται κιόλας και στα στενά του ορμού.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 3.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
8: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
12: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
14: ΣΥΚΑ Thermocoat!
15: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
18: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά. για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: La To FM στους 103,3.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολη.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά, για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
0: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια.

0: πέτρα.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πρωτό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη. Κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και την εκπομπή του Δημήτρη Βοτίδη. Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας φορά.
1: Το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου επιτέλους και στο Ηράκλειο. Η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.
0: Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα και αυτά στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή.

0: FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: το μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και την εκπομπή του Δήμου Κυβωτίδη. Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα.
1: Το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου επιτέλους και στο Ηράκλειο. Η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.
0: Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα και αυτά στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήμεως, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

ύστερα κι ύστερα για είδα σταθρό τα μάτια ντός και κλαίνε. Ελέ την αφήνω

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Thermocoat!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841027001.
10: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
5: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωα στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
8: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
9: Ο Παναγιώτης Μαργαρής στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Μαδρίτη.
1: Όχι. Όχι, άκουγα. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολη.

FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Λατό FM. Μουσική, συνέστημα, άποψη, ραδιόφωνο. Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Λατό FM στους 103,3.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

αγάπησα στο μαρμαρού τα ρίχη. Διψάω λόγο αληθινό στην ερημό της γλώσσας με το παράπονο

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακροατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports
0: Lato FM στους 103,3.

0: Βενετίο. Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.